Antennes FM 93 και 6.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
4: Ο φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτους τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός Τζον Γουέιν. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλοιο Odyssey που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλοι οι φίλοι όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα. Εγώ αυτή την κοπέλα πάντως την πάω πάρα πολύ, τη συμπαθώ.
1: Και εγώ τη συμπαθώ πολύ.
0: Και τη θαυμάζω γιατί έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα πέρα από τις ταινίες.
1: Μ' αρέσουν θέσεις της εμένα πολύ. Όταν μιλάει είναι.
0: Και επειδή okay. το είδα, αναχωρέθηκα και λέω τώρα, κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, ένας τέτοιος άνθρωπος. Η Αντζελίνα Τζολί, η οποία. Δεν είναι και πάρα πολύ καλά.
1: Την είδα κι εγώ σε κάτι φωτογραφίες. Είναι σαν άρρωστη, είναι σαν αποστεωμένη.
0: Κάποιος πολύ κοντινός της.
1: Αδερφός της.
0: Ναι. Αναφέρει ότι ο θάνατος του Τέιλορ.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Αυτός είναι ο αδελφός της, ο Τέιλορ.
0: Ναι. Την έχει επηρεάσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πρόσφατο αυτό το γεγονός. Παράλληλα, λέει, με αυτό που της έτυχε, συνεχίζει να εμπλέκεται. Τι θα γίνει με αυτό
1: το
0: πράγμα.
1: Τι θα γίνει με αυτούς τους δύο, ρε παιδί μου. Έχουν 15, πιο πολλά χρόνια είναι χωρισμένοι παρά παντρεμένοι.
0: Έχει να πούμε τη νομική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ, η οποία καλά κρατεί. Με τις ομάδες των δικηγόρων να παραμένουν πάντοτε σε αντιπαράθεση για τα οικονομικά δεδομένα.
1: Για εκείνο το εινοπείο,
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Στη Γαλλία. Ναι. Βρε, ας το δώσουν να ξεμπερδεύουν.
0: Λοιπόν, και ναι, όπως είπες και εσύ, και οι φωτογραφίες της και λοιπά, δε, είναι μια δύσκολη.
1: Είναι όντως.
0: Ναι, και είναι κρίμα. Πάντως σκέφτεται, λέει, πάντοτε σύμφωνα με αυτά που είπε, το κοντινό
1: περιβάλλον.
0: Στο περιβάλλον, έτσι πρόσωπο, ότι θέλει να φύγει από τις ΗΠΑ και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο ανθρωπιστικό της έργο, το οποίο δεν είναι και μικρό.
1: Δεν είναι και μικρό ήδη.
0: Έτσι. Και γι' αυτό πραγματικά πρέπει να τη θαυμάζει κανείς.
1: Τα καλύτερα της εύχομαι.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στη μουσική ενότητα της Τρίτης που έχουμε τα ντουέτα.
1: Ωραία, τι θα ακούσουμε?
0: Ένα τραγούδι το οποίο έχει κάτι πάρα πολύ δυνατό, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό σε beat, όπως λέμε. Ναι. Ρε παιδί μου, είναι ας πούμε έτσι μια προσευχή στο να μην χωρίσουμε, στο να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, σωστό.
0: Και μιλάμε με το Just Give Me a Reason,
1: ναι,
0: της Pink.
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό, έχει
0: ναι,
1: ωραίο
0: ναι,
1: βίντεο.
0: Πραγματικά. Featuring Nate Ruiz.
1: Ναι.
0: Ο Nate Ruiz από το πολύ γνωστός.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ήταν και στο αμερικάνικο συγκρότημα τους Fun.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αρχικά ήταν λέει να το τραγουδήσει μόνη της η Pink. Αλλά εκεί τέλος πάντων που ήταν στο στούντιο έτυχε μέσα στην ομάδα παραγωγής να είναι και ο Ruiz, ο Nate Ruiz, και σκέφτηκε ότι ναι, είναι ένα τραγούδι που θέλει διάλογο, γιατί λέει σε κάποιον δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Σωστά.
0: Μπήκανε μέσα μαζί,
1: mm-hmm,
0: και πραγματικά βγήκε αυτό το υπέροχο πράγμα που τέλος πάντων έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι ήταν μια εποχή που δεν τα πήγαινε καλά και με τον άντρα της.
0: Ναι, ήταν η εποχή που δεν τα πήγαινε καλά η Pink με τον άντρα της. Είχαν γραφτεί πολλά,
1: ναι,
0: και με βάση αυτό το ντουέτο με τον Ruiz υπήρχε και ένα μαναφούκι, αυτά σε ενδιαφέρουν εσένα, ότι ενδεχομένως ο λόγος που δεν τα πάει καλά το ζευγάρι ήταν αυτός.
1: Α,
0: μάλιστα.
1: Τι μαθαίνω με το χαρακτήρα που έχω, μπράβο.
0: Λοιπόν, okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπέροχο βίντεο, πραγματικά, να σταθούμε λίγο σε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Κέρδισε το βραβείο MTV Video Music Award για την καλύτερη συνεργασία το 2013.
1: Το θυμάμαι αυτό το
0: ναι,
1: βίντεο.
0: Πραγματικά. Και πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτό ήταν. Και αυτό ήταν και για σήμερα.
1: Μια χαρά.
0: Φίλες και φίλοι, δύο ώρο πέρασε και σήμερα, δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας πάντα.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, σας τον Παρά και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Να περνάτε όμορφα.
1: Να είστε καλά.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο τον Ίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλάσει

0: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
2: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα, Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
3: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη. Είναι το 26ο πρωινό του Μαΐου. Και είμαστε και σήμερα εδώ. Από την πανέμορφη, την εξωτική, τη συνεφιασμένη λίγο σήμερα Καλλιθέα. Για να φτάσουμε παρέα με ψηλά τις κεραίες μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Για την επικοινωνία μας 86 40 και 50, τα Facebook, τα Messenger και τα SMS και τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Και φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης, η κυπελούχος Ευρώπης, Euroliga. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα θερμό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.

0: Κοριτσάκι!
1: Έθαδε!
0: Έτσι, ρε καγί! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα!
1: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε!
0: Όλα καλά!
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ!
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Καλά κι εμείς!
1: Μπράβο!
0: Να, ένας ήλιος δεν μας βγαίνει! Ανάστα ότι κύριος και τις τελευταίες μέρες του Μαΐου! Αν είναι δυνατόν! Αν είναι δυνατόν!
1: Κοίταξε να δεις τώρα!
0: Ναι!
1: Από τη βροχή που έλεγε ότι θα έχει, καλύτερα είμαστε!
0: Ας μάλιστα, κάτσε να δούμε και το απόγευμα. Περίμενα.
1: Λες να βραξεί.
0: Μην βιάζεστε, μην βιάζεστε.
1: Λες.
0: Ναι. Λοιπόν, μέρα Τσίπρα, παιδιά, σήμερα. Mm. Αλλά χθες ήρθε μια κρατραπακιά από το ντοκιμαντέρ αυτό του Sky.
1: Έκανε ο Sky ντοκιμαντέρ.
0: Έκανε στο χιλιοστό που λέγεται, ένα ντοκιμαντέρ για τις κρίσιμες μέρες του Τσίπρα και των διαπραγματεύσεων. Φτάσαμε στο χιλιοστό να βγούμε από την Ευρωζώνη
1: και
0: από την Ευρώπη.
1: Το Sky τι καημός το έπιασε για τον Τσίπρα.
0: Έχει γενικά, έχει ένα αυτό, σιριάλ και τα λοιπά. Και είχαμε μια αποκάλυψη του Γιούγκερ χθες.
1: Μάλιστα, του Γιούγκερ, τον θυμόμαστε όλοι, τον Γιούγκερ.
0: Έτσι του ζήκε από κανένα παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν φίλος αυτός, δικός μας.
1: Μάλιστα.
0: Τι είπε αυτός.
1: Τι είπε.
0: Όταν είδε και από είδε, δεν μπορούμε να. Του λέει ο Γιούγκερ του Τσίπρα να φορολογήσεις τους εφοπλιστές παρά να κόψεις τις συντάξεις από τους παππούδες. Και τι απάντησε ο Τσίπρας?
1: Τι απάντησε?
0: Άσε καλύτερα να κόψεις τις συντάξεις. Αρνήθηκε να φορολογήσεις τους φορολογιστές. Εντάξει,
1: πάρα πολύ.
0: Τους εφοπλιστές, ακριβώς.
1: Δεν νομίζω ότι θα
0: υπήρξε. Πολύ δυνατός.
1: Πιστεύω ότι δεν υπάρχει στο τωρινό πολιτικό καθεστώς πολιτικός αρχηγός
0: που να τολμήσει να φορολογήσει.
1: Που θα τολμούσε να φορολογούσε.
0: Μπράβο. Γιατί να ξεφύγει άλλο το
1: εφοπλιστές και όχι τους συνταξιούχους. Γιατί να ξεφύγει άλλο
0: το κύριο Τσίπρας. Α, γεια σου.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ένας δεν υπάρχει.
0: Όχι, όχι.
1: Αν υπήρχε ένας θα τον ψήφιζα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Έλενα. Don't bother.
1: Don't.
0: Σακύρα. Η Σακύρα
1: ναι.
0: Που έβγαλε και το τραγούδι του Μοντιάλ.

0: Μουντιάλ.
1: Πάλι?
0: Ναι, πάλι.
1: Εργολαβία το έχει πάρει η Σακύρα του Μουντιάλ.
0: Τι λέει εδώ ο κύριος Νίκος?
1: Τι λέει?
0: Γιατί μας βγαίνει με φλάς από αριστερά. Ντοκιμαντέρ, αλήθεια και Sky, δύο έννοιες που δεν τέμνονται ποτέ. Μα εδώ δεν τα λέει ο Sky, τα λέει ο Γιούγκερ. Όχι, πες αλήθεια, Νίκο, μέσα σου, πες αλήθεια τώρα. Σε ρωτάω ευθέως. Πιστεύεις ότι το είπε ο Γιούγκερ και πιστεύεις ότι πραγματικά αυτή ήταν και η απάντηση από τον Αλέξης? Όχι, πες αλήθεια. Τι νιώθεις μέσα σου? Ποιο είναι το feeling σου? Φοβερά πράγματα, παιδιά. Μα πώς έτυχα και εγώ στο Ζάρκ πάνω σε αυτό το Γιούγκερ έπεσα? Δεν είναι δυνατόν. Αυτά παθαίνει άμα η τηλεόραση δεν έχει μπάλα, κατάλαβες? Είναι στο καλό να δεις. Πέφτεις πάνω σε τέτοια ντοκιμαντέρ, μπράβο. Να ξεκινήσω λίγο και με τους χορηγούς μου, Ελενάκη.
1: Βεβαίως, εγώ θα ξεκινήσω. Πάμε έτσι να ξεκινήσουμε με πολλή ενέργεια σήμερα. Αβοκάντο θα πάω. Στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο θα πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας φυσικά.
0: Μπράβο.
1: Αλλά όχι μόνο. Θα πάμε στο αβοκάντο και για όλα τα υπέροχα πράγματα που κάνουν εκεί τα παιδιά. Τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή, τέλεια συσκευασμένη και για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες τώρα να έχουν τις βιταμινούλες τους. Οι φρουτοσαλάτες μας, γεμάτες χρώματα και βιταμινούλες. Τα σνακ μας, και έχουμε και καινούριο σνακ στο αβοκάντο, εντελώς δροσερό και καλοκαιρινό. Chia Pudding, να το δοκιμάσετε. Έχει μέσα τσία, φυσικό χυμό ρόδι, σπασμένο βιολογικό λιναρόσπορο, μέλι καστοριάς, βιολογικό γιαούρτι από τη Φάρμα Μόσχου, φράουλα, φραμπουάζ, εδώ αρχίζουν τα πιο καλοκαιρινά, καταλαβαίνετε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Φιλέα αμυγδάλου, φλέξ, καρύδα, άκρος καλοκαιρινό. Γκρανόλα αμυγδάλου, να το κάνει και λίγο τραγανιστό. Είναι πεντανόστιμο να το δοκιμάσετε όλοι. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο τα που μέσα του κρύβει όμως όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και αυτό ιδανική λύση για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις αυτό το διάστημα, έτσι. Και εννοείται τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο.
0: Εγώ θα πάω να πάρω blueberries ή cranberries.
1: Μπράβο, και berberries.
0: Και berberries.
1: Κυρίως.
0: Είναι, παιδιά, superfoods, πραγματικά μοναδικά και εκπληκτικά.
1: Για εμάς λοιπόν που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Θα προτείνω για τη ζωή να φτιάξει αυτά τα ωραία που φτιάχνει εκεί τα...
1: Ναι.
0: Με αυτά.
1: Σνακ με blueberries.
0: Με blueberries, grabberies και berberries.
1: Berberies.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε νέο διοικητικό συμβούλιο στον Ερυθρό Σταυρό Καστοριάς.
1: Μάλιστα.
0: Φυσικά πρόεδρος παραμένει Σημεών Σπύρου. Γεια σας, κύριε Σπύρου, την καλημέρα μας. Συνεχίστε έτσι ωραία. Αντιπρόεδρος Μίτζιας Γιώργος, Γενικός Γραμματέας Παχής Μιχαήλ, Ταμείας Κλονή Μαρία και μέλη η κυρία Αντωνίου, ο κύριος Βουγούσης και η κυρία Σιδοπούλου. Πάρα πολύ ωραία,
1: καλή
0: φύγαμε
1: θητεία.
0: Και καλή πορεία στα παιδιά. Ερυθρέος Σταυρός, πάντα πολύτιμος για κάθε περιοχή. Λοιπόν,
1: τι θα έχουμε σήμερα?
0: Κοίταξε, σήμερα θα έχουμε και Παπτσόγλου πάνω.
1: Ναι.
0: Βεβαίως θα έχουμε.
1: Καιρό έχουμε να τον ακούσουμε τον κύριο και Παπτσόγλου.
0: Θα έχουμε, γιατί και Παπτσόγλου χθες μαζί
1: με τον Πρωθυπουργό, από ό,τι είδα.
0: Είδαν τον Πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι. Πήγαν στον Μητσοτάκη χθες, Μανατίδης και.
1: Α, ωραία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και έχει και άλλα ωραία πράγματα να πούμε για. Φυσικά δεν θα μιλήσουμε με τον Πάνο και Παπτσόγλου μόνο για τον Πρωθυπουργό. Που φαντάζομαι ότι του είπαν τα θέματα της περιοχής μας για μια ακόμη φορά.
1: Εν τω μεταξύ το είδα και στο δελτίο τύπου.
0: Τι?
1: Γράφει κάπου, ας πούμε.
0: Τι γράφει?
1: Και αναφέραμε πάλι.
0: Πάλι? Το έβαλε. Ποιος το έβαλε αυτό το πάλι? Δεν ελεγχθεί. Τι πάλι?
1: Νομίζω είναι επίσημη ανακοίνωση.
0: Εντάξει. Με τον Πάνο και τον Παπτσόγλου λογικά θα συζητήσουμε και το θέμα της τράπεζας Πειραιός για το Άργος,
1: ναι,
0: μετά τα όσα έχουν συμβεί. Και βέβαια, τι άλλο. Α, ο Πάνος και ο Παπτσόγλου πήρε και μια ακόμη θέση ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων που έχουν ιαματικά λουτρά.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ σημαντική διάκριση και αυτή, πανελλήνιος ο Σύνδεσμος. Οπότε και εδώ έχουμε μια, θα λέγαμε, θέση για τον Πάνο και Παπτσόγλου. Τα πούμε όλα, συν κάτι ακόμα, ραντεβού που υπάρχουν εκεί στην Αθήνα. Οπότε, μένετε συντονισμένοι. Μετά το διάλειμμα των 11 θα είναι μαζί μας ο Πάνος και ο Παπτσόγλου. Και λογικά να μην πάρουμε και ένα Μανατίδη, αφού ήταν και αυτός εκεί.
1: Γιατί όχι.
0: 12 η ώρα θα πάρουμε και τον Χρήστο Ταουσάνη, που είναι σύμβουλος εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας εν όψη Πανελληνίων. Ήταν και σε μια εκδήλωση πολύ ωραία εδώ του φροντιστηρίου Αχμή πριν λίγες μέρες. Αν δεν πήγατε να ακούσετε, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία και στις γονείς, αλλά και παιδιά αγαπημένα, να πούμε 2-3 πράγματα και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Δηλαδή, στα δικά μας τα χρόνια, Έλενα,
1: ναι,
0: οι γονείς μας είχαν ένα όνειρο. Δηλαδή, ήταν 3 βασικά επαγγέλματα.
1: Να γίνει δημόσιο υπάλληλοι.
0: Όχι, όχι, ήταν 3 βασικά επαγγέλματα. Ναι, αν δεν τα έπαιρνε τα γράμματα, έπρεπε να πας δημόσιο υπάλληλο. Όχι, κάπου.
1: Θεωρώ ότι τα έπαιρνε. Δεν τα έπαιρνε, ήταν δημόσιο υπάλληλο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ήθελαν, πάντα είχαν 3 επαγγέλματα στο μυαλό τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήθελαν ή να γίνει το παιδί γιατρός,
1: εντάξει, ναι,
0: ή να γίνει δικηγόρος,
1: ναι, ναι,
0: ή να γίνει μηχανικός.
1: Ναι, εντάξει.
0: 3 επαγγέλματα είχαν στο μυαλό τους οι δικοί μας, δεν είχαν κανένα άλλο, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, τα χρόνια πέρασαν, τα πράγματα άλλαξαν, οι εποχές με τρομακτική ταχύτητα επίσης εξελίσσονται. Οπότε υπάρχουν επαγγέλματα του μέλλοντος που εμείς λογικά δεν τα ξέρουμε καν ακόμα. Αυτά θα μάθουμε σήμερα. Μην χάσετε και αυτήν την ωραία συζήτηση που θα έχουμε με τον Χρήστο Ταουσάνη, 12 και κάτι. Να χαιρετήσω και τον κύριο Πέρι. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο Τρίτη σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από τη Βόρεια Παραλία. Βουπού σήμερα ο κύριος Πέρι. Μπράβο. Υστερόγραφο. Έλενα, όταν τρως σε γνωστό γωνιακό μαγαζί, κοιτάμε και λίγο τον κόσμο που σε χαιρετάει.
1: Πού?
0: Σε γωνιακό μαγαζί.
1: Έτρωγα εγώ σε γωνιακό μαγαζί. Πότε καλέ.
0: Α, εδώ το λέει Πέρις.
1: Πέρι, μήπως με μπέρδεσες με καμιά άλλη.
0: Α, λες. Αν σου πω το μαγαζί, μήπως θα... Μην προδώσω το μαγαζί.
1: Όχι, πες το.
0: Δεν το λέω. Θα σου το πω εκτός αέρα.
1: Πότε να μου πει.
0: Πότε περί.
1: Γιατί εγώ χθες δεν έφαγα κάπου. Προχθές, όπως ξέρεις, τρώγαμε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Το Σάββατο δεν έφαγα κάπου. Πότε να το δω με είδο πέρυσι.
0: Αυτό που φάγαμε μαζί προχθές ήταν καταπληκτικό.
1: Ήταν καταπληκτικό, αλλά δεν ήταν γωνιακό.
0: Ήταν ορεινό. Λοιπόν, χαιρετώ το Στράτο. Πάλι τα κύπελα εδώ μου στέλνει, φωτογραφίες μου στέλνει.
1: Χαμός. Σήμερα είναι η αιμοδοσία, γι' αυτό σα στέλνει.
0: Σήμερα είναι η αιμοδοσία,
1: έχει
0: παιδιά.
1: Έχει ξεκινήσει ήδη λοιπόν από τις 8.30 το πρωί και είναι μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι η αιμοδοσία στο Καπί. Η ανάμνηση τη κατάκτηση του κυπέλου από την Καστοριά. Μια μέρα σαν τη χθεσινή, 25 Μαΐου του 1980.
0: Μάλιστα, 1980 φυσικά. Χθες το απόγευμα γύρω στις 7 και κάτι.
1: Χθες το απόγευμα γύρω στις 7 και κάτι μου σπίτι και έκανα μπάνιο.
0: Πέρι μου, λάθος έκανες. Λάθος έκανες, Πέρι μου.
1: Άλλον άνθρωπο χαιρέτησες.
0: Ρε Πέρι, ποιον χαιρετάς? Όποιον βρίσκεις τον χαιρετάς. Λάθος, κύριε Πέρι, άλλοι ήταν.
1: Όχι, αστάσου λίγο, περίμενε.
0: Α.
1: Περίπτερο θεομάκι ήμουνα.
0: Ναι. Πριν το περίπτερο.
1: Γυμναστήριο.
0: Γυμναστήριο. Κάπου εκεί στη διαδρομή μήπως?
1: Όχι.
0: Τίποτα. Εντάξει.
1: Δεν έφαγα.
0: Εντάξει.
1: Από το γυμναστήριο, ρε άνθρωπε, θα πάω να πάω κατευθείαν.
0: Κυρίως από το γυμναστήριο μετά τρώνε οι άνθρωποι. Έχω και μάρτυρα, λέμε, λέει ο Πέρις. Αμάν. Στο φανάρι.
1: Σε ποιο φανάρι?
0: Στο φανάρι της Καλλιθέας.
1: Τον είδα, τους είδα που με χαιρέτησαν. Δεν έτρωγα, περνούσε το δρόμο απέναντι, ρε παιδιά.
0: Α, μπράβο, περνούσε το δρόμο απέναντι, ρε παιδιά. Μην την κατηγορείτε ότι τρώει.
1: Α, με μπερδεύετε. Στη Διασταύρωση έφευγα για να πάω στο Θείο Τωμάκι. Έφευγα από τη γυμναστική μου να πάω και περνούσε το δρόμο. Δεν έτρωγα. Λέω και εγώ που έφαγα και δεν το θυμάμαι.
0: Και μην τη δημιουργείτε ενοχές, παιδιά. Να τα λέτε σε μένα, δεν πειράζει. Για να τα λέω κι εγώ όταν μου τη λέει εμένα.
1: Είδα ότι κάποιο με χαιρέτησε, δεν κατάλαβα πράγματι ότι είναι ο Πέρις. Χαιρέτησα εγώ όμως. Δεν χαιρέτησα.
0: Όχι, λέει, δεν χαιρέτησες.
1: Τι λες, καλέ, χαιρέτησα.
0: Κοιτάμε και λίγο τον κόσμο, λέει, που σε χαιρετάει.
1: Χαιρέτησα.
0: Μάλιστα.
1: Σας είδα που με χαιρετήσετε. Χαιρέτησα, δεν είχα καταλάβει ότι ήσασταν εσείς, βέβαια, πέρι μου.
0: Πάντως, διαψεύδεις ότι έτρωγες.
1: Όχι, δεν έτρωγα.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Ελέω για να με χαιρετάνε, τους ξέρω. Χαιρέτησα κι εγώ.
0: Προσέξτε όμως πόσες φορές άλλαξε η γνώμη Έλληνα. Εκείνη την ώρα έκανε μπάνιο. Μετά ήταν γυμναστήριο, μετά ήταν θείο Μάκη.
1: Όχι, ρε,
0: και μετά απλά περνούσε το δρόμο. Κατά τα άλλα δεν έτρωγε.
1: 7 η ώρα τελειώνω τη γυμναστική. Τώρα δεν θυμόμουν αν είχα φτάσει ήδη Καλυθέα και έκανα μπάνιο. Στην αρχή νόμιζα ότι είχα φτάσει ήδη σπίτι. Μετά θυμήθηκα ότι είχα πάει και στο θείο το Μάκη.
0: Δεν πειράζει, παιδί μου, εγώ σ' αφήνω.
1: Τι με αφήνεις?
0: Να τρως.
1: Δεν έτρωγα, ρε άνθρωπε. Να πω ότι έτρωγα, να πω πες το καλό.
0: Μπορεί να τρώγεις ένα κουλουράκι, ένα παστέλι, ξέρω εγώ, κάτι. Σούσι, ένα σούσι.
1: Σούσι, πού να το βρω εδώ πέρα? Ας από τότε τρώω κιόλας.
0: Ωραία. Λοιπόν, πού πάμε, Χελενάκη?
1: Φροντίζω θα πάμε.
0: Φροντίζουμε τα δικά μας αγαπημένα πρόσωπα που σας αξίζει τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, έλκυνε, νεφροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Είμαστε παντού και πάντα και είμαστε παντού. Παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα θα δώσω από το Φροντίζω, είναι το 2467-5061-91 και 69-59-22-41-11.
1: Καλημέρα να πω και στη μένη μας, τα ζώδια δεν τα διάβασα χθες.
0: Ναι, ρε, ναι,
1: στο λόγο της εκπομπής μας, μένει μητέρα, θα τα διαβάσω σήμερα.
0: Ο κύριος Δούλης Βαλαντίνο μας πήρε και έχετε χαιρετίσματα και εσύ και ο brother.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Ρούλη. Η Μένη μου στέλνει και εμένα όντως. Η Μένη, η αγαπημένη, και καρδούλες για την Μένη την αγαπημένη. Και ο Γρηγόρης, νούμερο ένα περίπτερο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλή Τρίτη και καλή λαϊκή Έλενα. Έχουμε λαϊκή στο Άργο
1: σωστά,
0: σήμερα.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Τι γίνεται πάλι με τις αρκούδες στη Μεσοποταμία? Παιδιά, φέτος οι αρκούδες έπιασαν Μεσοποταμία.
1: Ναι, ρε.
0: Τα πάμε από προχθές, αν θυμάστε, με τον κύριο Λιάμη, με τους κάδους κτλ. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή το επίκεντρο του ενδιαφέροντος με την αρκούδα στη Μεσοποταμία. Θα μας φάνε, λέω. Α, μη φοβάσαι. Λοιπόν, για την εκκλησία, για την Αγία Παρασκευή, λέει, έμαθες που κλέψαν τα λεφτά από τον φιλόπτωχο ταμείο.
1: Μα αν είναι δυνατόν.
0: Κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται, παιδιά. Έχει μια εκκλησία ένα ταμείο που ονομάζεται φιλόπτωχο. Δηλαδή, ό,τι χρήματα μπαίνουν εκεί μέσα πάνε για ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ μεγάλες οικονομικές ανάγκες. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Και πάει ο αλητήριος ο κλέφτης και κλέβει τα χρήματα που είναι για το φτωχό, που δεν έχει μία.
1: Βέβαια, και αυτός
0: αυτό τον παίρνεις να τον χτυπάς σαν χταπόδι πάνω κάτω.
1: Αν ήταν, στάσου. Βγάζεις πολύ γρήγορα συμπεράσματα. Πού ξέρεις ότι ήταν φοβερός αλητήριος και δεν ήταν κάποιος φτωχός που τα είχε πολύ μεγάλη ανάγκη?
0: Αν ήταν φτωχός που είχε μεγάλη ανάγκη, θα πήγαινε στον παπά της εκκλησίας και θα του πήγαινε: είμαι φτωχός, δώσ' μου και εμένα κάτι από αυτό το μπακάρι.
1: Μπορεί να ήταν κάποιος φτωχός που να ήταν και λίγο παραβατικός.
0: Λοιπόν, άστο να πας στο διάλογο. Λοιπόν, προχωράμε. Δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ρε, γιατί δεν μπορεί να ισχύει αυτό τώρα που λέω?
0: Όχι, δεν μπορεί να ισχύει.
1: Καλά. Δεν συμφωνώ με αυτό που έγινε. Αλλά μπορεί να έγινε γι' αυτόν τον λόγο.
0: Για να προχωρήσω, για να προχωρήσω. Πάμε παρακάτω. Και πού φτάνουμε, Ελενάκη? Έπιπλο Κύρου.
1: Έπιπλο Κύρου. Θα φτάσουμε. Και τι κάνατε εσείς στην Έπιπλο Κύρου? Τι κάνατε?
0: Έλα, παιδιά, να τελειώσουμε εβδομάδα.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε
1: σας τα λέγαμε
0: τελευταία πάρα πολύ δυνατά κομμάτια.
1: Σας τα λέγαμε ωραία και καλά για τις εκπτώσεις στα εκθεσιακά μας και τα κρεβάτια και τα στρώματα. Μείον 50%, μείον 60%. Και πολύ καλά κάνατε και τα κάνατε όλα sold out. Λοιπόν, έχουν μείνει τρία τελευταία. Θα σας πω λίγα πράγματα. Είχαμε μείον 50% στα εκθεσιακά κρεβάτια της Mediastrom και μείον 60% στα εκθεσιακά στρώματα της Mediastrom. Έχουν μείνει τρία ακόμα τελευταία. Μην είπα από χθες που το είπα, δεν έχει μείνει και έχουν μείνει και λιγότερα. Δεν ξέρω, δεν με έχει ενημερώσει κάλλια. Πάντως είναι τρία τελευταία. Η τελευταία μου ενημέρωση είναι ότι έχουμε τρία τελευταία. Άρα τρέχουμε τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου για να αποβοληθούμε από αυτές τις τεράστιες προσφορές. Παίρνουμε στρώμα και κρεβάτι σε τιμή που θα παίρναμε μόνο το στρώμα.
0: Μπράβο. Και τη στρώμα και κρεβάτι, έτσι,
1: και
0: δεν μιλάμε
1: παίρνετε
0: τώρα
1: το καλύτερο,
0: για οτιδήποτε.
1: Ειδικά για τα στρώματα
0: μιλάμε
1: θα μιλήσω.
0: Μιλάμε και στρώματα και κρεβάτια της Mediastrom.
1: Είναι ό,τι πιο κορυφαίο υπάρχει σε αυτό το τομέα, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Νομίζετε ότι κοιμάστε στα σύννεφα. Τα έχω δοκιμάσει όλα τα στρώματα της Mediastrom. Να είναι καλά τα παιδιά που μας είχαν κάνει ξενάγηση στο χώρο και είχαμε ξαπλώσει σε όλα με το father μαζί παρέα. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Θυμηθείτε με, θα αλλάξετε τη ζωή σας. Γιατί αν αλλάξετε τον ύπνο σας, αλλάζετε ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής σας. Γιατί όλα από αυτό εξαρτώνται. Να πέφτουμε να χαλαρώνουμε, πραγματικά μην ξεχνάμε με νεύρα, επειδή όλο το βράδυ έχουμε πιαστεί στο πάιο στρώμα. Καινούριο στρώμα, τρία τελευταία, με αυτές τις φοβερές εκτόσεις. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου, έπιπλο Κύρου.
0: Και είχα μια όρεξη χθες να δω δελτία ειδήσεων Έλληνα. Λέω Μαρινάκης με τον άλλον τον Δημητριάδη που πλακώθηκαν στο Μπουνίδι και τα λοιπά και στο Πινελίκι. Λέω θα είναι πρώτο θέμα στα κανάλια, να πάμε χαζέψουμε λίγο να δούμε ωραίο θέμα.
1: Σε ποια κανάλια καλέ.
0: Βγαίνει ένα δελτίο ειδήσεων, περιμένω, δεν αδείξει τίποτα. Μπα, τίποτα. Σαν να μην έγινε τίποτα. Πάω στο άλλο δελτίο. Περιμένω, ούτε κάτι άλλο έλεγε, κάτι χαζά. Λοιπόν, περιμένω, τίποτα και τα... λέω, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Πότε το είπα, λέω, μήπως το χάσα κάπου. Βάζω και το Open, λέω, να πούνε εκεί για τον Μπάση. Πρώτο θέμα στο Open του Σαββίδη, του ΠΑΟΚΤΖΙ. Η κούπα του Ολυμπιακού, πρώτο θέμα χθες το Open. Λέω, δεν μπορεί, κάπου εδώ μπορεί να δείξει τα επεισόδια. Πριν κλείσει το θέμα για τους πανηγυρισμούς και τα λοιπά, αλλά έγινε και ένα επεισοδιάκι εκεί, λέει και τα λοιπά. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά στα κανάλια. Τι γίνεται. Δηλαδή αυτό δεν είναι θέμα να τύχει μιας επεξεργασίας, μιας με προσπαιδόση έκτασης.
1: Άμα μετά έπρεπε να πούνε κι άλλα, δε.
0: Όχι.
1: Άμα λέγανε αυτό θα έπρεπε να πούνε και γιατί τα λένε αυτά.
0: Σαν να είδα κουμπωμένα τα κανάλια χθες. Δεν το έπαιξαν το θεματάκι αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Επόμενη γραμμή. Γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνουμε, παιδιά.
1: Γεια σας, κύριε Θόδωρε.
0: Γεια σας, κύριε Θόδωρε.
2: Εγώ μια ερώτηση έχω να κάνω.
0: Παρακαλώ.
2: Αυτός ο Δημητριάδης Ολυμπιακάκης είναι.
0: Ναι.
2: Καλά, και ο Μπαριζάκης Ολυμπιακάκης.
0: Ακριβώς, ήταν εμφύλιος. Δεν μου το κατάλαβες.
2: Εγώ κατάλαβα τι έγινε, Χρήστο.
0: Σόπα.
2: Φαίνεται ο Δημητριάδης του είπε. Πρωτάθλημα δεν παίρνει ο Ολυμπιακός. Και τότε τσατίστηκε ο Μαρινάκης.
0: Λες δεν είναι κρυφό Παναθηναϊκός.
2: Δεν ξέρω.
0: Έτσι εδώ πάθει.
2: Μεταξύ τους παλιοτραβήχτηκαν.
0: Τέλος πάντων, κατά τα άλλα τι λέει.
2: Τι να πει, ησυχία.
0: Ησυχία, ε. Τι λένε οι εργατικές, πες μου κανένα θέμα εκεί.
2: Δεν έχει πρόβλημα. Σήμερα θα κάνουμε ζέστη, θα ανεβεί.
1: Άντε να δούμε.
2: Η θερμοκρασία.
0: Α, κάνουμε
1: κάτι. Καλούτσικα ήταν.
0: Κοίταξε. Βγαίνουμε λίγο μπαλκονάκι, βγαίνουμε λίγο αυλίτσα, έτσι, σιγά σιγά.
2: Τώρα θα ανεβώ στο μπαλκόνι να πιω καφέ.
0: Οπότε θα μπορέσουμε να, πώς να το πούμε, να απολαύσουμε τη μέρα μας σήμερα, έτσι.
2: Τι μου θύμισες, Χρήστο, κάποτε, θα σου πω μια λεπτομέρεια. Ο προηγούμενος πρόεδρος που είχαμε εδώ στις εργατικές δεν ήταν Καστοριανός, από τα χωριά της Φλωρίνης. Είχε μία σωστή τακτική. Μία φορά την εβδομάδα, ναι. Το είδα με τα μάτια μου αυτό δηλαδή, ναι. Περνούσε από διάφορα σπίτια όλο το συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
2: Και ρωτούσε, παιδιά έχετε κανένα πρόβλημα εδώ εκεί να το λύσουν.
0: Αχα.
2: Αυτή η ενέργεια μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή ό,τι προβλήματα είχαμε τα λέγαμε στο συμβούλιο και το συμβούλιο ενεργούσε.
0: Ναι. Γιατί έτσι δείχνεις έπρακτα το ενδιαφέρον φυσικά.
2: Βεβαίως, δεν έχω παράπονο, μπράβο του.
0: Οπότε, είμαστε οκ.
2: Έτσι πρέπει να είναι. Δόξα τον Κύριο, καλά.
0: Ωραία. Κύριε Θόδωρο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας στείλατε την καλημέρα σας και τα πάμε λίγο στον αέρα.
2: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία και πάλι να μας παίρνετε τηλέφωνο.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Θόδωρο. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Γεια σας. Ναι. Οπότε δεν έχουμε επόμενη γραμμούλα, κυρία Έλενα. Πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Ή έχουμε επόμενη γραμμούλα. Για να δω. Παρακαλώ.
3: Πέτα το τηλέφωνο σου. Πρέπει να πάρεις καινούργιο. Τόσα λεφτά βγάζεις.
0: Ω, ποιος είναι αυτός τώρα? Είμαστε στον αέρα,
1: ο
0: παρακαλώ.
1: Ο ανερχόμενος είναι.
3: Στον αέρα είμαστε.
1: Μάλιστα. Ναι, ο ανερχόμενος είναι.
3: Θα μας πάρει ο αέρα.
1: Πείτε μια καλημέρα στον κόσμο, κύριε ανερχόμενε.
0: Είναι γνωστό ότι έχουμε μια μπαχαντέλα τηλέφωνο. Αν δεν λειτουργεί καμιά φορά, ζητάω στα ταπεινά συγγνώμη.
3: Τώρα δεν μπορεί ο Χατζηνικολάου τη Δυτική Μακεδονία να μην έχει τηλέφωνο.
1: Σου τσούριασα με τον Χατζηνικολάου. Και είπε Χατζηνικολάου, κάπω θα τα τρίγιασα.
0: Λοιπόν, ανερχόμενε, πάω στο διαφημιστικό και σε παίρνω τηλέφωνο.
3: Α, μπράβο, ωραία, τα είπες και στρόγγυλα.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι. Είσαι δυνατός, είσαι πολύ ωραίος. Και αν έχετε καμιά προτίμηση εκεί πέρα, σε καμιά μάρκα, σε κανένα καλό φωνή, τα Χριστούγεννα κοντά είναι. Στείλτε κανένα δώρο, τι να σας κάνω.
1: Μας το στείλουν για 15 Αύγουστο.
3: Το 15 Αύγουστο. Πανηγύρι, στο ωραίο πανηγύρι του Άργους έχει κάτι κινητά, παιδικά βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Πιστεύω ότι εκείνα θα είναι καλύτερα από το δικό μου.
3: ενδέχεται.
0: Έγινε, ερχόμενο, σε παίρνω σε λίγο. Εντάξει.
3: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε, καλημέρα σας.
1: Ορίστε, για να με υπερασπιστεί εδώ πριν πάμε στις διαφημίσεις.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ο φίλος, δεν θα πω τώρα ποιος.
0: Παρακαλώ.
1: Άντε για να μην καταλάβετε και ποιος ήταν και ο παπάς. Λοιπόν, μου στέλνει φίλος της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, έχεις δίκιο σε αυτό που είπες, γιατί ο παππούς μου ήταν παπάς και βοηθούσε κάποιους που είχαν ανάγκη από το παγκάρι του ναού. Μια φορά κλέψανε το παγκάρι της εκκλησίας, χωριό, καταλαβαίνεις, μέσα σε 24 ώρες καταλάβαμε ποιος ήταν. Ο λόγος που έκλεψε ήταν γιατί ντρεπόταν να ζητήσει λεφτά, ενώ ήξερε ότι θα του τα έδινε. Μην ξεχνάμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να φανούν και ντρέπονται, από μεγάλη ανάγκη μπορεί να το κάνουν. Α. Δεν λέω ότι αυτό συνέβη σε αυτή την περίπτωση, λέω όμως ότι υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
0: Μάλιστα, κύριε Έλα. Ας ελπίσουμε να είναι η δική σου περίπτωση. Λοιπόν, προχωράμε και πάω στο διαφημιστικό. Ερχόμαστε σε 5 λεπτά και με τα υπόλοιπα.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Θα ρίξω και μια ματιά εδώ να δούμε τι γίνεται. 18,8 η βαθμή του Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλυθέα. Μια προσφορά Ντάοβιμπα από Βασιλείου.
4: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα. Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά. Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει. Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά. Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου. Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι. Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher. Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων. Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον. 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575. Αρδευτική Καστοριάς, και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
10: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
11: εσένα θα ρωτήσουν.
10: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
11: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
10: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
11: Στο notestechnologias.gr.
10: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται ρε Έλενα?
1: Ωραία, εσείς?
0: Εδώ βλέπω, μισό λεπτάκι. Α, ναι. Εγώ τεώ. Μενή, καλημέρα Χρήστο και Έλενα. Πίνουμε τον πρωινό καφέ παρέα με εσάς. Βλέπεις εδώ? Και μου στέλνει και φωτό.
1: Τι ωραία.
0: Από ένα εκπληκτικό μέρος που έχει ο Τεό εκεί.
1: Και αν είστε και σε εκπληκτικό μέρος, ακόμα πιο ωραία.
0: Πρασινάδα παντού. Πολύ περιποιημένο μέρος. Μπράβο, Μερακλή Τεό. Λοιπόν, Χελένα.
1: Father.
0: Για να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Πάμε λίγο, σε παρακαλώ. Για, να πάμε και να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Με τα ωραία γενέθλια. Να δούμε μήπως σήμερα έχουμε κάτι ωραίο.
1: Γιορτές πάντως δεν βλέπω τις τελευταίες μέρες. Τι γίνεται? Δεν έχει γιορτές ο Μάιος?
0: Δεν ξέρω, θα το δω γι' αυτό. Μισό
1: λεπτό.
0: Ο Μπίλ έχει σήμερα γενέθλια. Η Βάγια, ο Τζιμ, η Ειρήνη, η Ιωάννα, η Κατερίνα, ο Νίκος, η Σουλτάνα, η Μαρία, ο Μίλτος, η Γιούλη Ζήση έχει σήμερα γενέθλια.
1: Πολλά.
0: Μάλιστα. Ο Ναούμου Μαρκόπουλος.
1: Χρόνια πολλά.
0: Άρε παιδιά, τι γίνεται.

0: καμένο.
1: Και ο Μίλτος ο Διαμαντόπουλος, Λιθιά, την καλημέρα μας κύριε Μίλτο. Ήρθε και ο Παυλάρας από τη Γερμανία.
2: Ναι.
1: Και στείλουν πολλά γλέντια, βλέπω εκεί στην Λιθιά.
2: Και πολύ καλά κάνουν.
1: Κατάλαβες?
2: Μια χαρά.
1: Κάθε μέρα είναι, βάζουν στο κινητό μουσική και τρώνε και πίνουν όλη τη μέρα. Όλη τη μέρα. Ο Παυλάρας από την
2: Ζηλεύεις.
1: Κοίταξε, λογικά ο Παυλάρας μου είχε πει ότι με έφερε και τσοκολάτα Μίλκα από τη Γερμανία, κατάλαβες?
2: Σας έφερε.
1: Μου έφερε. Αν δεν υπάρχω εγώ, δεν φέρνει σοκολάτες, κατάλαβες? Τις έχω φυλαγμένες και τα λοιπά. Μία τη φορά, μία
2: Πού
1: κάθε Τετάρτη.
2: Πού τις έχεις?
1: Τις έχω κλειδώσει.
2: Τις έκρυψες?
1: Βεβαίως.
2: Γιατί για να μην τις βρούμε εμείς.
1: Ναι.
2: Και εμείς δεν θα δώσουμε δίνουμε τις δικές μας τότε.
1: Ωραίος. Λοιπόν, οπότε αύριο έχει Λιθιά το πρόγραμμα, καταλαβαίνω.
2: Μια χαρά.
1: Ε,
2: ναι, τετά.

0: Από γενέθλια, θες να δω τώρα εσύ, είπες να δω και το, και
1: μα
0: το ερωτολόγιο.
1: Μα τίποτα, τίποτα απολύτως.
0: Αλφαίος, Αλφαίος.
1: Τι Αλφαίος.
0: Αλφαίος, τι, ο Αγίου Αλφαίου είναι σήμερα. Γιορτάζει και ο Καρπός, είναι και του Αγίου Κάρπου.
1: Καλά.
0: Τι. Α, αυτό είναι πολύ ωραίο. Γιορτάζει και ο Συνέσιος. Είναι του Αγίου Συνεσίου σήμερα. Συνέσιος, να λες και Συνέσεις και Συνεσία. Ε, σ' άρεσε?
1: Όχι.
0: Όχι. Δηλαδή δεν βγάλουμε άκρη σήμερα με τίποτα, πιστεύεις? Δεν έχει.
1: Ψωμία. Δεν έχει χαίρι.
0: Αλφαίος, Καρπός και Συνέσιος. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Ναι, αυτή η εβδομάδα βλέπω και Διοσκουρίδη μεθαύριο. Και Αλπία και Άλπιο αύριο. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Δεν έχει αυτή την εβδομάδα τίποτα σχετικά πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, ωραία, δεν πειράζει. Σημασία έχει που την άλλη Δευτέρα, παιδιά, είναι του Αγίου Πνεύματος. Κάνατε προγραμματισμό. Πού θα πάτε τριήμερο? Γιατί όπως γίνεται συνήθως στην Ελλάδα, βρέχουμε τα ποδαράκια μας στη θάλασσα πρώτη φορά του Αγίου Πνεύματος.
1: Μια χαρά.
0: Ε, παραδέχεσαι?
1: Τέλεια.
0: Εγώ θα πάω να τα βρέξω, Έλενα.
1: Να πας.
0: Συμφωνείς?
1: Στο καλό.
0: Α. Θέλει μήπως να έρθει να μου κάνει κανείς παρέα?
1: Μπα.
0: Όχι.

0: Πάμε και λίγο παρακάτω.
1: Να πάμε και στη στήριξη μας τώρα. Παίξτε λίγο τα χέρια. Έλα, παίξτε τα χέρια.
0: Γιατί εδώ είμαι μάστορας. Και ο μάστορας θέλει ένα μαγαζί σαν τη στήριξη να βρίσκει τα πάντα την ώρα που το θέλει. Στο εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων και εμπόριο σιδήρου, σίδηρο οικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνθετικές σανίδες ντεκ, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις, πάνελ, περιφράξεις, πάσα λίδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Με το Μάριο και όλη την ομαδάρα. Χαιρετώ Μπίλαρο επίσης. Να πω τώρα με την ευκαιρία. Θέλει μέσα από την εκπομπή μας ο Μπίλαρος. Πέθανε ένας εξαιρετικός γιατρός, ο καρδιολόγος Τριχάκης, που ο Μπίλαρος θυμήθηκε τις παλιές μέρες που ο συγκεκριμένος γιατρός βοηθούσε πέρα από την ειδικότητά του και ό,τι άλλο μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος, μα λίγο το πόδι, μα λίγο το χέρι, μα λίγο τους πάντες, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, όπως λέγει ο Μπίλαρος, εκπληκτικός, μοναδικός, αιωνία του πραγματικά η μνήμη. Πάμε! Και θυμούνται όλοι εκεί οι άνθρωποι στα παραλίμνια χωριά, ξέρεις, Μαύροβο, Πολυκάρπη.

0: Εν τω μεταξύ, μπετονιέρα και τσιμέντα είναι αυτό που βλέπεις κυρίως στα Facebook και στα διαδίκτυα αυτό το διήμερο, έτσι. Πολύ μπετονιέρα, πολύ τσιμέντο.
1: Ναι.
0: Τα πάμε από χθες, ναι.
1: Εγώ αρκούδες βλέπω.
0: Και αρκούδες βλέπεις.
1: Εμένα γιατί δεν μου βάζεις μπετονιέρες.
0: Α, δεν βλέπεις τα θέματα με μαρινάκι και με.
1: Α, νόμιζα στα τοπικά. Και λέω πού
0: τοπικά τι να κάνουν μπετονιέρες.
1: Και...
0: Έχει να χτιστεί η οικοδομία από τον καιρό που έχτιζε ο
1: μα,
0: πατέρας.
1: Μα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση και λέω τι έχασα. Εγώ λέω γιατί βλέπω μόνο τις αρκούδες.
0: Λοιπόν. Ο Θεέ μου. Οπότε λέει βάλε και μια συνουσία μυστική πιξλάξ. Χαχαχαχαχαχα. Λέει ο κύριος Σέμπας. Γεια σας κύριε Σέμπα. Εσείς πότε είπαμε έχετε γενέθλια κύριε Σέμπα σήμερα?
1: Αύριο.
0: Αύριο. Α.
1: Έτσι είπε.
0: Αύριο, μπράβο. Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, φάδερ, να μας πας λίγο και σε κάτι ωραίο, έτσι να πάμε λίγο αμπελόκηπους στους γειτονικούς, αμπελόκηπους στους κοντοχωριανούς μας που έχουν τα γλέντια τους εκεί, ο αγαπημένος σύλλογος Πέλης Αμπελοκήπων.
0: Κοίταξε να δεις. Είδα ότι έβαλες πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έβαλες και το μπανεράκι των εκδηλώσεων, έτσι να τα βλέπει ο κόσμος και στα social μας. Μπράβο σου, Έλενα. Εδώ έχουμε τον σύλλογο Αμπελοκήπων, Πέλης Αμπελοκήπων. Έχουμε την εκδήλωση Αγίου Νικολάου και Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Διήμερες εκδηλώσεις που τις αναβάλαμε για αυτή την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαΐου στον προαύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου. Παρασκευή, υπενθυμίζω, χαλκινομάνια και χορευτικά συγκροτήματα. Το Σάββατο γλέντι επίσης στο σχολείο με την ορχήστρα Παναγιώτη Ντίμτσιου και χορευτικά επίσης συγκροτήματα. Καλεσμένοι όλοι αυτό το διήμερο, Παρασκευή και Σάββατο 29-30 από τον Πολιτιστικό Εξοριστικό Λαγορευτικό Σύλλογο Αμπελοκήπων και μέγα χορηγό Αρδευτική Ρουσκόπουλος, κυρία μου, εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια. Πάμε, Katy Perry. I kissed a girl. This was never the way I planned. Να υπενθυμίσουμε ότι για την αιμοδοσία που έχουμε σήμερα, πάντοτε όταν πηγαίνουμε για αιμοδοσία πρέπει οπωσδήποτε πριν δώσουμε το αίμα να έχουμε πάρει και το πρωινό μας, έτσι. Δηλαδή δεν πάμε νηστικοί, σωστό?
1: Σωστό.
0: Είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει να σας την πω, επειδή σήμερα γίνεται μεγάλη κινητοποίηση για αυτήν την αιμοδοσία.
1: Ναι, μην μας παίζετε κάτω.
0: Πρέπει να έχουμε πάρει πρώτα πρωινό και μετά αιμοδοτούμε, εντάξει.

0: μετά την αιμοδοσία, θυμάμαι όταν έδινα αίμα, μας δίνουν χυμό, δεν ξέρω τώρα αν δίνουν, μας έδινε χυμό.
1: Σίγουρα κάτι πρέπει για να δυναμώσεις.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.

0: κοριτσάκι.
1: Father.
0: Για να πάμε και... Να πάω τώρα.
1: Your look θα πάμε, κουκλάρες μου.
0: Φιλενάδες μου αγαπημένες, στον αγαπημένο πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη στο Your look.
1: Έχουν έρθει όλα τα νηξιάτικά μας, τα ωραία μας, τα μπλουζάκια, τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα. Έχουν έρθει τα πουκαμισάκια μας που τα λατρεύουμε για την άνοιξη. Έχουν έρθει τα τζιν μας, τα παντελόνια, τα πιο ανοιχτόγραμμα για αυτό το διάστημα σε όλες τις γραμμές. Και τα πιο στενά και τα πιο φαρδιά. Έχουν έρθει τα πολύ ωραία μας πανοφόρια. Και φέτος έχουν κάνει φοβερές επιλογές σε πανοφόρια. Τα κορίτσια στο Your Look θα μας δυσκολέψουν πάρα πολύ να επιλέξουμε. Έχουν έρθει τα κοστούμια μας σε τέλεια χρώματα επίσης και σε όλα τα μεγέθη. Αυτό πρέπει να σας το υπενθυμίζω. Στο Your Look θα βρίσκεται ρούχα για όλα τα μεγέθη. Και βεβαίως είναι πλέον ολοκληρωμένη και η κολεξιόν μας γάμος βάφτιση με φορεματάρες συγκλονιστικές, διότι λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look και yourlook.gr. Τη σένα είδα, συγγνώμη. Κάνω μια παρένθεση.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Πάσε με να ολοκληρώνω.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σαν να είδα ότι τα κορίτσια έχουν αρχίσει να βγάζουν και μαγιό στο Your Look. Ωραία. Δηλαδή, για εσάς τις τυχερές που θα κάνετε τα πρώτα σας μπανάκια τώρα Αγίου Πνεύματος και ψάχνετε έτσι να ανανεωθείτε λίγο με τα μαγιουδάκια σας, από τώρα θα βρείτε μαγιό στο Your Look.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές.
0: Ειρηνάκη, φωνάζει καλημέρα το Ειρηνάκη. Ειρηνάκη, την καλημέρα μας.
1: Ωραία, πάλι θα ξεχάσω το ζώδιο της Μένης. Να πάω στα ζώδια.
0: Να πάω στα ζώδια και να πω και τον Παναγιώτη από Κεφαλάρη την καλημέρα μας.
1: Παναγιώτη.
0: Έρα Κεφαλάρη, δύναμη. Είναι ο κλειδοκράτορας του Κεφαλαρίου, ο κύριος Παναγιώτης. Την καλημέρα μας, καλή Τρίτη με υγεία, κύριε Παναγιώτη.
1: Ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα. Γιατί να εμπιστευτείς τα 12 ζώδια? Τον Κρυό πρέπει να τον εμπιστευτείς γιατί ο λόγος του είναι σπαθή.
0: Τον Κρυό.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Τον Ταύρο πρέπει να τον εμπιστευτείς γιατί θα σου σταθεί στα δύσκολα.
0: Ναι,
1: εκεί βράχος.
0: Καλό.
1: Τους διδύμους τώρα, γιατί ξέρουν να βρίσκουν λύσεις.
0: Ναι.
1: Ο μπράδερ να σου βρει μια λύση.
0: Βεβαίως θα μου βρει μια λύση.
1: Ο καρκίνος, γιατί είναι προστατευτικός με τους άλλους. Ο Λέοντας, γιατί μαζί του θα περάσεις καλά.
0: Έτσι, μπράβο, άρε Λέοντα, περνάω καλά.
1: Τον Παρθένο πρέπει να τον εμπιστευτείς γιατί είναι άτομο που πατά στη γη.
0: Ο Παρθένος.
1: Σου λέει κάποιος. Σταθερός στη γη.
0: Πατάει στη γη, ωραίο.
1: Το Ζυγό, γιατί κοντά του νιώθεις ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Το Σκορπιό τώρα εμάς, γιατί είναι σταθερός χαρακτήρας. Δεν είμαι μια έτσι και μια γιουβέτσι. Είμαι σταθερή. Αυτό κάπου βοηθάει.
0: Μάλιστα.
1: Την εμπιστοσύνη.
0: Ωραία.
1: Δεν ξυπνάς και μια μέρα λες είναι άλλος. Το Δοξότη τώρα εσένα. Γιατί το ανοιχτό.
0: Γιατί πρέπει να με εμπιστευτείς, Έλενα.
1: Για το ανοιχτό σου μυαλό.
0: Μπράβο. Ανοίξει το κεφάλι να το δεις.
1: Όχι, κράτα το κλειστό. Τον εγώ καιρό για τη σοβαρότητά του.
0: Μπα.
1: Είναι σοβαρός.
0: Σοβαρός εγώ καιρό. Ναι. Μπράβο.
1: Τον υδροχό, γιατί είναι ο πιο συνεπής φίλος.
0: Ποιος είναι συνεπής?
1: Ο υδροχός.
0: Υδροχός συνεπής. Ωραία.
1: Και τον ηχθή πρέπει να τον εμπιστευτείς γιατί ξέρει να δίνει.
0: Μπράβο, ρε ηχθή.
1: Αυτά ήταν τα ζώδια της εκπομπής μας από την αστρολόγο μας Μένη Μητέρα.
0: Η Σοφία μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ. Καλημέρα, λέει. Μήπως γνωρίζετε πότε πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός σεμινάρια πρώτων βοηθειών? Πότε γίνονται οι αιτήσεις? Ευχαριστώ. Κοίταξε, μπορείς να πάρεις σε ένα τηλέφωνο που θα σου δώσω τώρα, Σοφία. 83411. Βγαίνουν κατά καιρούς τέτοια σεμινάρια, αλλά καλύτερα να ενημερωθείς κατευθείαν από τον Ερυθρό Σταυρό. 83411. Αν θες και ένα κινητό, πάρε μας ένα τηλέφωνο, να στο στείλουμε και αυτό. 69-42-43-22-26.
1: Λοιπόν, τι να μας πάρει τηλέφωνο, που το έδωσες.
0: Μήπως δεν μπορείς να το σημειώσει. Αλλά στο σταθερό νομίζω θα βρεις μια ανταπόκριση. 83-4-11, Σοφία.

0: Είμεθα έτοιμη για το διαφημιστικό λιμάς.
1: Είμεθα.
0: Ακούσαμε, παιδιά, πω, τι ακούσαμε τώρα. Live Light on Belinda Carlisle. Λοιπόν, διάλειμμα, κλείσαμε πρώτη ώρα και επανερχόμαστε, Δημήτρη, για την δεύτερη μας ώρα σε 5 λεπτά.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
7: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikou.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
11: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
12: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
13: Αντένες FM 93,6.

0: έχουμε και εφημερίδες.
1: Δεν θα έχουμε.
0: Να δούμε τι γράφουν, παιδιά, γιατί σήμερα είναι και μέρα Τσίπρα, παιδιά. Το όνομα Τσίπρα, παιδιά. Το όνομα σήμερα, το όνομα. Βαφτίσια.

0: 43 ίσο. 41.874
1: από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τον ελεύθερο τύπο, παιδιά, με αυτά που ανακοινώνει δηλαδή, μετράμε πόσες 41.000 προσλήψεις.
0: Χαμός.
1: Αυτά είναι. Και μετά σου λένε δεν κάνουμε τις οτάξεις προλήψεις. Δεν πάτε, λέω εγώ, να κουρευτείτε. Εδώ σας το αποδεικνύουμε με πράξεις, με έργα.
0: Με λόγια, με έργα.

0: τι λένε εδώ τα νέα. Μάλιστα, άγνωστες οι λέξεις, λέει. Άγνωστες οι λέξεις έλεγχος και διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Απίστευτο. Πες μας κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Στο πρωτοσέλιδο τα νέα είναι του Μαρινάκη, ξέρεις. Δεν έχει κάτι για το επεισόδιο, τίποτα.
1: Τι να
0: έχεις. Χθες μου έλεγες για τον Νάτζα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα διαβάζω και ο Σπύρος Μαραγκός, επίσης ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, πάσχει από την ίδια ασθένεια που είχε και ο Άτζας.
1: Επίσης δεν ξέρω αν το είδες, αλλά ήταν και φίλος του Δέλα. Δηλαδή σε μια μέρα.
0: Ναι. Προχωράω, πάω και στα άλλα. Η επιστροφή του Πινόκιο, λέει το μανιφέστο, και η φωτογραφία των Τζίπρα.
1: Α,
0: βεβαίως, κυρία μου.
1: Δεν τον πάει καθόλου.
0: Πινόκιος δεν είναι, τι είναι. Πινόκιο τον είπε. Έπρεπε να τον βάλει όμως και μια μύτη μεγάλη. Δεν τον έχει εδώ, δεν το φτιάξε ωραίο το πρωτοσέλιδο. Η επιστροφή του Πινόκιο, για να δω τι άλλα γράφει. Γράφει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Και βεβαίως, πάρα πολύ σωστά.
1: Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα.
0: Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια εντός εισαγωγικών του παλιού καινούργιου κόμματος. Μια χαρά τον σιδερώνει εδώ το μανιφέστο. Ε, παραδέχεσαι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Χελένα, πάμε με επόμενο τραγούδι και επόμενη εφημερίδα.

0: οι Λυθιώτες πήραν τηλέφωνο.
1: Για τις σοκολάτες.
0: Ο Παυλάρας από τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Έχουμε κλείνει την Πέθριο, λέει, αύριο. Μην ξεχνιώσετε. Και εκεί, λέει, πηγαίνουν.
1: Η Πέθριο.
0: Είναι λίγο αναστατωμένη εκεί στη Λυθιά, γιατί πηγαίνουν, λέει, στο βουνό κάποιοι και κόβουν ξύλα από το βουνό. Εκεί λέω, τι πάτε να τους πιάσετε. Ο πρόεδρος δεν ξέρει τίποτα. Κατάλαβες. Πρέπει να δούμε τι γίνεται εκεί στη Λυθιά.
1: Καλά, και πήραν εμάς και δεν πήραν τον πρόεδρο.
0: Ο πρόεδρος δεν ξέρει. Δηλαδή είναι αναστατωμένος και ο πρόεδρος. Οπότε πρέπει να πάρω τον πρόεδρο να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, να ενημερωθεί. Προχωράμε.
1: Προχώρα σήμερα, δεν μου έχεις πει τίποτα να μ' αρέσει ως τώρα.
0: Μέχρι στιγμής τίποτα, έτσι.
1: Όλα τα βαριέμαι.
0: Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Κόντρα δηλώνει ότι θα είναι με τον Τσίπρα στο πλευρό. Απόψε στις 8 στο Θυσίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Καλά, ρε Κόντρα, κόψε κάτι.
1: Κοίτα, η αλήθεια, κοίτα τώρα που είναι στη μέση.
0: Κόντρα, μισό λεπτό,
1: το μανιφέστο πρέπει κάτι να προσθέσει, η Κόντρα πρέπει κάτι να αφαιρέσει και κάπου εκεί.
0: Όχι, η Κόντρα πρέπει να αφαιρέσει πολλά. Σιγά τώρα, μια μεγάλη προοδευτική παράταξη.
1: Εντάξει, και το μανιφέστο το υπερέβαλε λίγο. Δεν είναι και ό,τι χειρότερο μας έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια.
0: Έχει σειρά και Πασοκάρα, περίμενε. Η κόμμα δεν έβγαλε όνομα, θες να κυβερνήσεις. Κάτσε, περίμενε.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ένας να βάλει. Μην και βιάζεις. Είναι κάπου εκεί.
0: Όλοι
1: αλήθεια.
0: Θα πάρετε. Προχωράω.
1: Προχώρα.
0: Α, να τη Δημοκρατία. Μόνο η Δημοκρατία βλέπω έχει το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Γιατί ο

0: Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός λέει χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα ναι. του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών του μέσω Predator αλλά και τις αήθεις επιθέσεις από στρατιές ανώνυμων τρολ. Καλά, αυτά τα πάμε και χθες κι εμείς. Κάτι κρυφό γιατί πλακώθηκαν, φαντάζομαι. Είναι κρυφό. Είδες πως έγινε όλο το σκηνικό. Κατέβαινε τα σκυλιά, τα σκυλιά Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Σκύλι. Λοιπόν, μόλις βλέπει Δημητριάδη, του λέω πως ταυτί. Κάτι του λέει ταυτί το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Και το ρίχνει και ένα μπάτσο, όχι πάρα πολύ δυνατό, αλλά παπ, μια την έφαγε ο Δημητριάδης. Τι το θέλεις το Δημητριάδη που του ρίχνει την μπάτσα ο άλλος. Τον πιάνει από το γιακά και το σκίζει το μπλουζάκι αυτό το άσπρο και το τραβάει και ένα μπουνίδι, Έλενα. Ζαλίστηκε λίγο εκεί ο πρόεδρος.
1: Μιλάμε για πολιτισμό. Τι θες, πολιτική θες.
0: Και μετά άρχισε το φτύσιμο μετά.
1: Γήπεδα θες,
0: μπήκα στη μέση μετά οι μπράβοι να χωρίσουν από εδώ και από εκεί, κατάλαβες. Για να μην εκτραγουδηθούν τα πράγματα και...
1: Τους μπράβους. Δεν τους είδα πολύ δυνατούς. Να πω την αλήθεια.
0: Τι να σε πω, τους κρατούσαν πάντως, κατάλαβες. Αυτοί τους κρατούσαν να μην ξανάρθουν σε άμεση επαφή.
1: Δηλαδή δεν μου φάνηκαν σαν πολύ μπράβο.
0: Και έπεφτε μόνο Ροχάλα και Μπινελίκη.
1: Φτηνόντουσαν κιόλας.
0: Α, βέβαια. Λευκίσιμο έτσι. Αηδία, αηδία. Λοιπόν, αυτά. Το πιάσαν λέει κάμερες του σταδίου, κατάλαβες. Γιατί έχουμε κάμερες εμείς. Έχουμε γηπεδάρα, κυρία Έλενα. Πώς προσέξατε.
1: Το τονίσαμε.
0: Τι κάνατε?
1: Τονίσαμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι παθαίνω όταν βλέπω Ολυμπιακό?
0: Ναι. Πορώνεσαι.
1: Μερικές φορές μου βγαίνει και ο Παναθηναϊκός ταυτόχρονα από μέσα μου.
0: Και τι έλεγε, λέγατε εκεί.
1: Δηλαδή έλεγα για τον Ολυμπιακό, ο άντερε Ολυμπιακάρα και τα λοιπά. Αλλά μετά έλεγα.
0: Ναι.
1: Τι γηπεδάρα σας δώσαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: τι γηπεδάρα σας δώσαμε.
1: Οι δύο χαρακτήρες. Δηλαδή παλεύουν μέσα μου κάθε φορά που βλέπω. Άσχετα που είμαι Ηρακλής.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Εσπρέσο ή πάμε χορηγούς.
1: Πάμε λίγο και φροντιστήριο Αιχμή. Πάμε γιατί είμαστε σε εβδομάδα που οι εξετάσεις είναι στο επίκεντρο.
0: Αρχικά η Αιχμή εύχεται σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Είμαστε στην εβδομάδα που ξεκινάμε τις πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Αλλά η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό έχουμε επαναληπτικά μαθήματα για όλες τις τάξεις και για τα πιο μικρά μας παιδιά με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παράλληλα, εκτός από τα επαναληπτικά μας μαθήματα, έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές παιδιά για τα θερινά τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου. Μια ανάσα παίρνουμε και ξαναξεκινάμε. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Πάμε λοιπόν εσπρέσο Δέλας Κολοσσός μέχρι την τελευταία ανάσα.
1: Πόσο έχω κλάψει από χθες. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο έχω κλάψει για τη Γιωγόμαστρο Κώστα και για την όλη τους ιστορία.
0: Ναι,
1: δεν
0: παιδιά,
1: μπορούσα να... μέχρι κάποια στιγμή που είπα χθες το απόγευμα. Φτάνει, δεν θέλω να ξαναδώ τίποτα, να ξαναδιαβάσω τίποτα. Τα αφήνω όλα εδώ γιατί δεν μπορούσα. Έκλαιγα όλο το μεσημέρι.
0: Φεύγω λοιπόν από εδώ και πάω στην επόμενη εφημερίδα. Που και εδώ είναι πρώτο θέμα και συστάρει η αληθινή αιτία του θανάτου της Πανελλήνιος Τρίνος για τη Γιωγόμαστρο Κώστα που έφυγε άδικα στα 56 της χρονιά.
1: Και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί η Μαστρο Κώστα και ήταν και επιθυμία της οικογένειάς της και έγραφαν ότι την νίκησε ο καρκίνος, ξεπέρασε τον καρκίνο.
0: Από μια αποτυχημένη μεταμόσχευση λέει την οδήγη στο θάνατο.
1: Καλά, αυτά θα αφήσουμε καλύτερα. Αυτά είναι... δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Σας λέω, διάβασα τα πάντα χθες. Μην ακούτε βλακίες, αποτυχημένες μεταμόσχευσεις κτλ. Λοιπόν, ξεπέρασε τον καρκίνο τον πρώτο στο μαστό, ο οποίος είναι ένας πολύ ιάσιμος καρκίνος και αυτό ήταν και αυτό που ήθελε να τονίσει η οικογένεια χθες, ενώ ακούγονταν όλα τα υπόλοιπα, ότι δηλαδή ιτήθηκε. Τον ξεπέρασε τον καρκίνο του μαστού. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα που ήθελε να στείλει η οικογένεια. Να μην νομίζουν οι γυναίκες που παλεύουν ότι όλα είναι μαύρα και δυσίωνα. Όχι, μια χαρά τα πήγε και τα κατάφερε και μεγάλωσε και το παιδάκι της. Νομίζω ότι μετά είχε κάποιους άλλους τύπους πιο επιθετικούς. Και εκεί κάπου άρχισε να επιβαρύνεται η υγεία της. Ακόμα δεν είναι όμως γνωστό από το τι ακριβώς είχε στο τέλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ έχουμε και άλλα ωραία θέματα εδώ. Ερωτευμένη ξανά η Τατιάνα Μπλάτνικ.
1: Κάτσε λίγο, Τατιάνα Μπλάτνικ του Παύλου ήταν αυτή.
0: Του Νικόλαου, του πρίγκιπα. Του πρίγκιπα, του δικό μας του πρίγκιπα. Είχε βρει και τώρα τον έρωτα σε έναν Μεξικανό μεγιστάνα, μεθιστάνα που έλεγε ο. Μεθιστάνα που έλεγε ο. Πες τον. Πατσέας. Και στον εισαγγελέα οι γονείς, κάτι γονείς, γονείς να σου πετύχουν αυτό το θέμα το οποίο το έχετε δει με τα παιδιά τα εγκατελειμμένα, με χειρότερα και τα βασανισμένα. Λοιπόν, προχωράμε. Πού πάμε, Ελενάκη?
1: Έλα, Φάδερ, έλα, Φάδερ. Να πάμε στη σύμπλευση.
0: Σύμπλευση, ακριβώς.
1: Να πάμε στο πιο σύγχρονο κδί στο όνομό μας, με το πιο άρτιο, εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24 55.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε ελεύθερη ώρα.
1: Ανυπομονώ.
0: Εσείς, ποια ένεση ευθανασίας κάνατε? Ο ακαταδίωκτος Σωτήρης Σιόδρας οφείλει εξηγήσεις και λέει εδώ, παρουσιάζει ένα ντοκουμέντο. Η σύμβαση Pfizer Ευρωπαϊκής Ένωσης παραδέχεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου COVID που δεν είναι επί του παρόντος γνωστές. Οι πιο επικίνδυνες παρτίδες στάλθηκαν δυσανάλογα σε συγκεκριμένους ταχυδρομικούς κώδικες με πολιτικούς, προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης και στελέχη φαρμακευτικών εταιριών να λαμβάνουν ουσιαστικά εικονικά φάρμακα. Τι ακριβώς συνέβη με τους αναλώσιμους συμπολίτες μας στην Ελλάδα με τα εγκεφαλικά επεισόδια, την καρδιακή ανακοπή, τη σοβαρή νευρολογική
1: φάρμακα? Όλα αυτά είναι, κάτσε ρε! Όλα αυτά είναι στο πρωτοσέλιδο! Μέσα, τι θα διαβάσουμε να διαβάσουμε τώρα στο πρωτοσέλιδο? Κουράστηκα ήδη!
0: Τι να κάνουμε?
1: Κουράστηκα!
0: Ακριβώς. Μαστροκώστα πέταξε ψηλά εγώ, είναι και αυτό το θέμα στο χτύπημα της εφημερίδας μαζί με τους αγγέλους. Σοκ με Άντζα, σπάνια ασθένεια νίκη στον Παρασκευά. Και Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή ο Λάμπρος 17 Νοέμβρη. Δεν πρόλαβε να βγει ο άνθρωπος, τον ξαναβάζουν μέσα πάλι, ρε.
1: Νομίζω, ναι, δεν δέχτηκαν την.
0: Ντροπή.
1: Πρότειναν να μην αποφυλακιστεί, μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά.
0: Βεβαίως.

0: Και φυσικά ήταν οι Rolling Stones. Anybody's in my baby. Και έχουμε λίγο χρόνο νομίζω ακόμα, Έλενα, έτσι.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και να πούμε και τα υπόλοιπα που έχουμε για αυτό το ημίωρο. Λοιπόν, μαζί μας πάντα είναι.
1: Μαζί μας πάντα είναι και Γέρμας Φαρ.
0: Το πεντανόστιμο κρεοπολείο μας στην Αλεύχη, με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι και φυσικά για τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι,
0: αν δεν το βρέξετε στη θάλασσα, τότε τι κάνουμε, Ελένα? Πάμε Γέρμας Φαρ. Να πάρουμε τα παΐδια μας. Να πάρουμε τα λουκανίδια, σουβλάκια φοβερά και τρομερά. Τι άλλο να πάρω? Σουτζουκάκι και μπιφτεκάκι να πάρω?
1: Πάρε, πάρε, πάρε.
0: Ψήνονται
1: πάρε.
0: Πάρα πολύ ωραία στη Σχάρα και στα Κάρβουνα. Γι' αυτό λοιπόν περνάμε υπέροχα με προϊόντα Γέρμας Φαρ.
1: Και ένα κοτομπέικον πάρε.
0: Και κοτομπέικον. Και κοτομπέικον. Φυσικά είμαστε Γέρμας Φαρ. Ναι, Αλεύχη, όλη η ομάδα εκεί. Σανάτσιος. Ο κύριος Σανάτσιος θα στείλει ποτέ μήνυμα? Πότε θα κάνει το τραπέζι για τον πρωτότοκο που είχε προχθές γενέθλια?
1: Δεν το βλέπω.
0: Πώς θα γίνει δηλαδή, συγγνώμη. Στείλε, σε παρακαλώ, Αγνή, στείλε μήνυμα, Αγνή. Μήπως δεν ξέρει ο Χασάπης να στέλνει μηνύματα? Στείλε μου με το δικό σου το μέσα.
1: Τι είναι ο Χασάπης, σαν εσένα.
0: Ξέρεις. Είναι δυνατός? Πώς δεν θα ξέρει. Λοιπόν, λέω, μήπως ντρέπεται να το γράψει. Μήπως πει στην Αγνή, στείλε ένα μήνυμα. Αγνή, στείλε μήνυμα τώρα ή έστω τηλεφώνα. Στέλνω χαιρετίσματα 89ΑΕΣΟ και στον χειρουργό του Γέρμας Φαρμ τη σειρά μου και Νέα Αλεύχη και μόνο Νέα Αλεύχη 82 8 10.

0: Θες να πάρουμε και μια γραμμούλα? Παρακαλώ στον αέρα. Γεια σας. Κρίμα. Ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω με ένα φίλο τώρα, μια φίλη. Λοιπόν, Έλενα.
1: Λέγε, φαδέρ.
0: Πάμε και... Γιώργ Τέο που είναι μαζί μας.
1: Γιώργ Τέο μαζί μας. Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιώργ Τέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιώργ Τέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δεσποιό, είμαστε στον Κομβαμπελοκήπων, στρίβουμε για έργο σου.
0: Αυτός είναι να κάνουμε ράλι, ρε Έλενα. Όχι, για αυτούς που ξέρουν, όχι για σένα. Εσύ κάτσε και πιο σιγά. Πάτα λίγο φρένο.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού. Στο yorkteokastoria.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Για να δω, είμαι πιο τυχερός. Γεια σας.
2: Κορμιά.
0: Έλα, Κορμιά. Πού είσαι, ρε.
2: Τι κάνετε, αραιώνουμε.
0: Μπα, τι αραιώνουμε.
1: Έχουμε μήλα, καταρχάς.
0: Κάτσε, ρε, περίμενε, ρε. Εδώ ο άλλος με έλεγε δεν έχουμε μήλα. Εσύ μου λες ότι έχετε μήλα. Αποφάσισε τελικά.
2: Έχουμε. Πολύ καλά είμαστε.
0: Ναι. Παιδιά, όποιος ακούει την εκπομπή μας τα μπερδεύεται. Εσύ μας λες ότι έχουμε μήλα. Παπαϊωάννου λέει δεν έχουμε μήλα. Βγάλετε ένα συμπέρασμα, κάτι να ξέρω κι εγώ.
2: Θες από κάτι. Είναι μια περιοχή κάτω άκρα
1: ελληνικού.
0: Α, μάλιστα.
2: Δεν είναι όλος ο κάμπος έτσι.
0: Ποια περιοχή τσάκησε η παγωνιά?
2: Κάτω άκρα λίμνη που λένε.
0: Α, το άκρα λίμνη, ε. Όσοι δεν έχετε χωράφια άκρα λίμνη, τη γλιτώσατε.
2: Μπράβο, εμείς είμαστε λίγο πιο πάνω, κοντά στην άκρη είμαστε εμείς ακριβώς από κάτω, είναι πολύ καλά, μια χαρά είναι.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
2: Και τα υπόλοιπα είναι προς τα πάνω.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτή η περιοχή κάτω, όλη εκεί η παραλίμνη, μέχρι πέρα.
0: Κατάλαβα.
2: Και πρώτη χρονιά αυτό συμβαίνει, γιατί θυμάμαι άλλα χρόνια παραλίμνη να έχουμε θέματα. Τι έγινε δεν ξέρω, πρώτη φορά αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα, για πες μου λίγο τώρα.
2: Μην ξεκίνησε εδώ πέρα με στο Κορμιά.
0: Όσοι είστε εκεί και ποιοι είστε.
1: Είναι, έχεις και Αργύρη μαζί.
2: Είμαστε τέσσερα.
0: Μπα, και ο Αργύρης το αρέωμα.
1: Περίμενε, εσύ ο Αργύρης και άλλοι δύο ποιοι είναι?
2: Είναι η Θωμαή, η μάνα και εγώ.
1: Α, μπράβο.
0: Α, ωραία.
1: Η καλύτερη ομάδα.
2: Και θα έρθει και ο Χρήστος.
1: Άντε να το δω, γιατί τα τελευταία χρόνια πολύ έχει λουφάρι, μου φαίνεται.
0: Ο Χριστός, ναι, ή ο Αργύρης?
1: Ο Χριστός.
0: Και προετοιμασία πότε θα ξεκινήσουν?
2: Έχει ακόμα κάτι, πρέπει να βιάσει.
0: Τι, τρίτη εθνική είναι τώρα, δεν είναι αστεία? Λοιπόν.
2: Ακόμα Μάιος είναι, περίπου, ναι.
0: Πρέπει να αποκτήσουμε φόρμα, τι να κάνουμε τώρα.
2: Ρε Χριστό, μια ερώτηση.
0: Έλα.
2: Ρωτά και οι υπόλοιποι. Δεν ακούει τίποτα με τα μιλωτή, τι γίνεται?
0: Αυτό ακριβώς που είπες μόλις, το είπες μόνος σου. Δεν ακούγεται τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή.
2: Τι στο καλό γίνεται, υπάρχει θέμα, οι περισσότεροι ξέρεις εδώ.
0: Κοίτα, κοντοζυγώνει εκλογές, κάτι θα ακουστεί, μην αγχώνεσαι, είσαι τυχερός.
2: Χρήστο, μέχρι πότε, εμείς λέγαμε τώρα, αυτό το πολύ του Μάιου.
0: Τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
2: Άιντε να πάρε.
0: Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα νέο που πουθενά για τα μήλα.
2: Τίποτα,
0: όμως, όχι.
3: Όχι.
2: Εντάξει, ό,τι να πω.
0: Αν είχαμε και την υποψία ότι κάτι θα γίνει, να είσαι σίγουρος ότι ήδη θα είχε γίνει βούκινο.
2: Ναι, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, γύρω στις 15, θα πληρωνόμαστε με την πληρωμή του ΕΛΚΑ που κάνει, νομίζω.
0: Αν ήταν σίγουρο κάτι τέτοιο, σε διαβεβαιώ ότι θα ήταν ήδη πρώτο θέμα. Μακάρι να μας εκπλήξει ευχάριστα η καθημερινότητα και να το δούμε στην πράξη αυτό που λες.
2: Εκλογές για πότε ακούγονται?
0: Πότε θέλεις?
2: Πού?
0: Πότε έχεις όρεξη?
2: Δεν βλέπεις εδώ πέρα τη γη της τρελής.
0: Κοίταξε να δεις. Ή θα πάει στην έκθεση ο Μητσοτάκης, θα πει προκυρήσω εκλογές για τον Οκτώβριο. Ή θα το βγάλει το έργο μέχρι το τέλος, μέχρι το Μάρτιο.
2: Άμα το βγάλει
0: λίγο πάλι... πριν το Πάσχα, πριν το αρνεί.
2: Άμα είναι μέχρι τότε, καλά κρασιά δεν θα πάρουμε χρήματα νωρί.
0: Γι' αυτό σου λέει, έχει υπομονή. Έχει υπομονή. Έχει υπομονή. Τι να κάνω.
2: Τι να κάνεις.
0: Πάντως καλοκαίρι δεν έχει εκλογές, να ξέρεις.
2: Ωραία. Ο Χρήστος αδυνάτησε, άμα το δεις.
0: Ο Χρήστος αδυνάτησε.
2: Ευτυχώς.
0: Ο Χρήστος αδυνάτησε.
2: Δεν θα μας πάρει τις σκάλες φέτος.
1: Έτσι πάει τις σκάλες.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Έσπαγε τις σκάλες, λέγαμε.
0: Έσπαγε τις σκάλες ο Χριστός. Και πότε αδυνάτησε. Εγώ τον είχα δει όταν πήρε το σήκω στο τρόπαιο του πρωταθλητή. Μια χαρά ήταν στρομπουλούλης.
1: Ήταν αδυνατισμένος
2: πάλι. Έχει χάσει και έχει χάνει μια διατροφή.
0: Έχει χάσει. Μπράβο του, μπράβο του. Μπράβο του.
2: Είναι ωραίος.
0: Πάντα είναι ωραίος.
2: Έτσι. Αυτά κορμιά.
0: Αγόρια και κορμιά, καλά ρεώματα.
2: Οκ. Okay. Οι περισσότεροι θα ξεκινήσουν μετά το Αγίου Πνεύματος.
0: Μετά το γυρισμό.
2: Εμείς έχει το κορμί εδώ πέρα, ο Αγγυράκης έχει άδεια, γι' αυτό ξεκινήσαμε.
1: Πολύ καλά κάνατε.
2: Έτσι.
0: Είναι και ψηλός ο Αργύρης, θα φτάνει τα μήλα χωρίς σκάλα, κατάλαβες γι' αυτό. Είναι πολύ δυνατός.
2: Έτσι.
0: Ωραία.
2: Αυτά, παιδιά.
0: Και να προσέχετε, εκεί έρχονται απατεώνες και στο τυχείο. Είδατε τι έγινε, έτσι. Οπότε να προσέχετε πάρα πολύ όλοι και εκεί.
2: Ακούστηκες και σε εμάς, αλλά δεν ξέρουμε συγκεκριμένα άτομα.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία. Σημασία ναι. Έχει ότι χτύπησαν οι απατεώνες. Να έχουμε το μυαλό μας.
2: Ναι, ναι.
3: Ρευτάει τύχο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλά ρεώματα.
2: Τα λέμε.
0: Φεύγουμε και από τον κάμπο, φεύγουμε από τα ρεώματα και πάμε διαφημιστικό.
1: Γρήγορα.
0: Και σε 5 λεπτά και ερχόμαστε και πάλι πίσω.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 22,5 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά, Νταόβιν Παπα Βασίλειο.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνα ΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνα ΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. μόνο από τη Mediastrom. Τον δικό σου sleep coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
8: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
11: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
12: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
13: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
12: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
13: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
13: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
12: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
12: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
12: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
14: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολίο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Αντένες FM 93,6.

0: Culture Club, Boy George. Do you really? Εδώ είμαστε, ο τραγουδάρης. Τραγουδάρης, νιάτα, νιάτα. Τι,
1: τι,
0: τι, τι, τι, τι, Έλενα, νιάτα. Αυτά είναι τα νιάτα μας.

0: Μαζί μας και αυτή την ώρα είναι.
1: Μαζί μας και αυτή την ώρα είναι και η κατασκηνώση σκούρα. Πάμε να νιώσουμε λίγο καλοκαιράκι επιτέλους, ρε παιδιά. Πάμε κατασκηνώση σκούρα, ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Καλοί μου γονείς, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδί σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν, μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Και οι αιτήσεις, σήμερα είναι η τελευταία μέρα των αιτήσεων, έτσι, να το θυμάστε, σας παρακαλώ πολύ. Θα σας μιλήσω και στη συνέχεια και για τα υπόλοιπα ταμεία. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο, ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 έως 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε, διότι όπως ξέρετε οι θέσεις θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική, είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία, υπεύθυνη για τον ομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 93 32 25. Και όπως σας είπα, να σας πω λίγο για ημερομηνίες. Σήμερα λίγη ΔΥΠΑ, τελευταία ημέρα για ΔΥΠΑ. Και έχω και επόμενες προθεσμίες τώρα. 29 Μαΐου, δηλαδή σε λίγες μέρες, έχουμε τη ΔΟΕ για τους εκπαιδευτικούς. Αυτές είναι οι καταληκτικές ημερομηνίες, δηλαδή η τελευταία ημερομηνία που μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας για δωρεάν κατασκήνωση. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 31 Μαΐου, ΑΔΜΙΕ 10 Ιουνίου και ΔΕΗ 13 Ιουλίου. Προσοχή, μην αφήνετε τις αιτήσεις για τελευταία στιγμή. Η Μαρία είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή καθοδήγηση χρειάζεστε. 6934 93 32 25 και καλό καλοκαίρι!

0: Και σας λέγαμε, παιδιά, νωρίτερα για το νέο Δέλτα Σίγμα του Ερυθρού Σταυρού. Ερυθρός Σταυρός με πολύτιμη συνεισφορά στα πράγματα και της πόλης και του νομού. Μακροχρόνια η παρουσία του και η προσφορά του στην Καστοριά. Και όχι μόνο. Συνεχίζει ο κύριος Σημεών Σπύρου, συνεχίζει στην θέση του Προέδρου και είναι στην γραμμή μας για να μιλήσουμε και για τις εκλογικές διαδικασίες, αλλά και για τους στόχους της διοίκησης, της νέας πια διοίκησης, για το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια που θα είναι στο τιμόνι του Ερυθρού Σταυρού. Αγαπητέ Σίμω, κύριε Σπύρου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Συγχαρητήρια και για την επανεκλογή και για το νέο συμβούλιο με όρεξη και για δουλειά για τα επόμενα χρόνια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Δόξα τω Θεώ να ευχαριστήσω και εγώ όλα τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού και το διοικητικό που με στήριξαν. Είναι η τρίτη συνεχόμενη θητεία.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει ότι κάνουμε μια δουλειά, καλή δουλειά στον Ερυθρό
0: Γενικά,
1: Σταυρό.
0: Γενικά οι πρόεδροι του Ερυθρού Σταυρού είχαν μια συνεχόμενη πορεία. Δηλαδή πάμε σε τέτοια σχήματα νομίζω.
1: Από το 2019 πανελλαδικά πρώτη φορά γίνονται εκλογικές διαδικασίες και δεν είναι τοποθετημένοι πρόεδροι από τις κεντρικές διοικήσεις.
0: Γι' αυτό μάλιστα. Σωστά.
1: Γι' αυτό υπήρχε αυτό το... Τώρα πλέον όλα γίνονται...
0: Με εκλογές.
1: Με εκλογές, κανονικά ψηφίζουν τα μέλη μας.
0: Ίσως αυτό να φαίνεται παράξενο σε κάποιους, κύριε Σπύρου, γιατί σου λέει ποιοι είναι μέλη του Ερυθρού Σταύρου και ψηφίζουν για Δέλτα Σίγμα. Και πώς γίνεται κάποιος μέλος του Ερυθρού Σταύρου.
1: Ναι, έχουμε γύρω στα 150 εγγεγραμμένα μέλη. Όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Όποιος θέλει, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να έρθει να εγγραφτεί στον Ερυθρό Σταυρό, να γίνει μέλος, να παρακολουθεί τις δράσεις μας. Και το πάνω απ' όλα, όπως και εμείς, πρέπει να αγαπάς τον εθελοντισμό, το βασικότερο. Και πρέπει νωρίτερα... να προσφέρεις και να αγαπάς τον εθελοντισμό.
0: Ακριβώς. Και βεβαίως νωρίτερα είχαμε και κάποια μηνύματα για σεμινάρια.
1: Πολλοί
0: κόσμος ενδιαφέρεται για αυτά.
1: Τα μαθήματα των πολιτών για πρώτης βοήθειας δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να περάσει από τα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού ή να μας τηλεφωνεί στο 83411 να κάνει την αίτησή του, να εκπαιδευτεί σε πρώτες βοήθειες και να πάρει και πτυχίο.
0: Άρα δεν έχει καθορισμένες ημερομηνίες, είναι πάντοτε αυτά τα σεμινάρια.
1: Ναι, συνέχεια είναι αυτά. Συνέχεια. Με το που θα συγκεντρωθεί ένας αριθμός ατόμων, ξεκινάνε τα μαθήματα.
0: Πόσος κόσμος έχει εκπαιδευτεί, κύριε Σπύρο, όλα αυτά τα χρόνια από τα σεμινάρια?
1: Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα είναι αυτά. Τις προάλλες είχα κάνει και μία πρόταση στο Μητροπολίτη και με μεγάλη χαρά το δέχτηκε, να εκπαιδεύσουμε ιερείς νεοκόρους στις εκκλησίες, γιατί και εκεί καταλαβαίνετε, κόσμος πολλής, κάτι μπορεί να συμβεί, οπότε να γνωρίζει κάποιος να δώσει πρώτες βοήθειες στον πολίτη. Και με μεγάλη χαρά το δέχτηκε αυτό και θα έρθουν στον Ερυθρό Σταυρό κάποια στιγμή τώρα οι ιερείς, όποιος επιθυμεί, να μάθει πρώτες βοήθειες και να πιστοποιηθεί, να πάρει
0: αυτό
1: και το
0: για πρώτη φορά θα μπουν οι ιερείς στις πρώτες βοήθειες,
1: Ναι, σας το έχω πει και άλλη φορά. Για μένα όλοι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Οι πάντες, δεν είναι μόνο οι ιερείς. Δάσκαλοι, στους συλλόγους, αθλητικά σωματεία, παντού. Ήδη τώρα τρέχει ένα πρόγραμμα Νταντάδες, θα το ξέρετε και
0: ναι,
1: Νταντάδες
0: γειτονιάς,
1: όπου για να πάρουν την πιστοποίηση Νταντάδες πρέπει να έχουν να γνωρίσουν πρώτες βοήθειες. Και ο Ερυθρός Σταυρός μέχρι τώρα έχει εκπαιδεύσει γύρω στις 40 κυρίες όλων των ηλικιών, γιαγιάδες, μητέρες που θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Υπέροχα.
1: Και τώρα θα αρχίσουμε το καλοκαίρι δράσεις, υγειονομικές καλύψεις σε μπάσκετ, beach volley, κοπηλατικούς αγώνες, κατασκηνώσεις.
0: Πρέπει να πούμε ότι ό,τι εκδήλωση υπάρχει το βλέπουμε πάντα.
1: Ναι.
0: Και το
1: αυτό και που
0: τον,
1: θέλουμε
0: τον
1: να
0: Ερυθρό Σταυρό τον βλέπουμε παντού.
1: Αυτό που θέλουμε, στόχος μας, να φέρουμε νέο κόσμο, νέους Σαμαρίτες. Να εμπλουτίσουμε το δυναμικό μας. Και αλλά αυτός που θα έρθει θέλω πραγματικά να αγαπάει τον εθελοντισμό.
0: Είναι βασική προϋπόθεση για να πάμε.
1: Ούτε πληρωνόμαστε, ούτε μόρια δίνουμε, ούτε τίποτα. Να έχεις αγάπη για τον συνάνθρωπό σου, το βασικότερο.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο να δούμε τι άλλα πράγματα μπορεί να μας προσφέρει ο Ερυθρός Σταυρός και πόσο κόσμο έχει εξυπηρετήσει, πια υπάρχει και το ασθενοφόρο των Αμερικάνων.
1: Καταρχήν είμαστε στη Δυτική Μακεδονία το μοναδικό τμήμα που διαθέτουμε, τμήμα Σαμαριτών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει κάποιο άλλο τμήμα. Είμαστε από τα μοναδικά τμήματα πανελλαδικά που έχουμε στη δύναμή μας ασθενοφόρο. Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Καστοριά. Είναι μεγάλη πολυτέλεια αυτό.
0: Αυτές οι πόλεις μόνο έχουν
1: ασθενοφόρο.
0: Απίστευτο δεν είναι?
1: Είναι απίστευτο. Έχει μεγάλο κόστος. Είναι φοβερό. Και πιο πολύ το έχουν για να καλύπτουν κάποιες υγειονομικές δράσεις.
0: Αν θέλω το ασθενοφόρο σας, πού το χρειάζομαι, πότε απευθύνουμε σε εσάς και
1: αν κάποιος πολίτης επιθυμεί να κάνει μία μεταφορά, γιατί όπως γνωρίζετε από το νοσοκομείο μπορεί να κάνει μεταφορά ασθενών μόνο σε δημόσιες δομές. Ο Ερυθρός Σταυρός μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης ή και σε κάποιο νοσοκομείο.
0: Γι' αυτό υπάρχει ένα κόστος για τον κόσμο ή ο κόσμος δίνει ό,τι θέλει?
1: Ουσιαστικά η βενζίνη που θα βάλει ο ασθενής, δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Ένα συμβολικό ποσό για να βγουν και οι βενζίνες στο ασθενοφόρο, να σας το πω έτσι.
0: Τουλάχιστον αυτό.
1: Αυτό. Γιατί και εμείς δεν έχουμε άλλους πόρους ο Ερυθρός Σταυρός από τις δωρεές του κόσμου. Δεν έχουμε ούτε από Αθήνα κάποιο.
0: Ο Ερυθρός Σταυρός, όταν γίνεται μια τέτοια μετακίνηση, γιατί και αυτό μας το έχω ρωτήσει, έχει μέσα στο ασθενοφόρο και κάποιον γιατρό που συνοδεύει?
1: Όχι, γιατρό δεν έχει. Είναι το πλήρωμα του ασθενοφόρου, ο οδηγός και ο τραυματιοφορέας, οι οποίοι είναι επιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι σε πρώτες βοήθειες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν ο ασθενής επιθυμεί να έχει και τον γιατρό για περισσότερη ασφάλεια, εκεί μετά
0: επιβαρύνεται με το κόστος ο ίδιος ο ασθενής.
1: Ναι. Θα μιλήσει με τον γιατρό για το επιπλέον κόστος. Δεν είμαστε αρνητικοί.
0: Πόσο κόσμο έχετε εξυπηρετήσει με αυτόν τον τρόπο, κύριε Σπύρο?
1: Εκατοντάδες κόσμος είναι. Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Χρόνια.
0: Φαντάζομαι
1: τώρα,
0: ότι κρατάτε πάντως κάποια στοιχεία στατιστικά.
1: Πάντα και κάθε φορά στην κοπή της πίτας τους ανακοινώνω τις δράσεις, τα πεπραγμένα μας, πόσες διακομιδές κάναμε, πόσους έχουμε εξυπηρετήσει στο ιατρείο πρώτων βοηθειών, ενεσοθεραπείες, αλλαγές τραυμάτων, πίεση. Αυτά κάθε χρόνο τα ανακοινώνουμε.
0: Επίσης μας ρωτάνε εδώ εάν μπορούν στον Ερυθρό Σταυρό να φέρουν φάρμακα τα οποία δεν χρησιμοποιούν πια.
1: Φάρμακα πλέον δεν δεχόμαστε. Γιατί
0: αυτό μας λένε, ότι σταματήσαν, λέει, στον Ερυθρό.
1: Ένα συμβάν που είχε γίνει παλιότερα με μια διάρρηξη στα γραφεία μας και άνθρωποι μπήκαν μέσα να πάρουν φάρμακα, από τότε το σταματήσαμε αυτό και προτρέπουμε τον κόσμο είτε να τα δώσουν στο γεροκομείο είτε στο νοσοκομείο, που εκεί πραγματικά θα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
0: Άρα μπήκαν, έκαναν τη διάκριση για φάρμακα.
1: Ναι. Από τότε πήραμε.
0: Από τότε πήρατε απόφαση να μην κρατάτε φάρμακα στο
1: νοσοκομείο. Ναι. Γιατί είσαι εύκολο στόχο το να έρθει κάποιο και να πάρει φάρμακα, που στην ουσία δεν υπάρχουν φάρμακα αντιψυχωτικά και ηρεμιστικά και τέτοια, αλλά ο άλλος δεν μπορεί να ξέρει.
0: Φαντάζομαι ότι αυτοί που μπήκαν για κάποια ιδιαίτερα φάρμακα.
1: Ναι, για να πάρουν τέτοιες κατηγορίες φαρμάκων.
0: Ναι. Τώρα πάμε λίγο στα ωράρια λειτουργίας του Ερυθρού Σταυρού. Στον Ερυθρό Σταυρό έρχομαι γιατί και πότε?
1: Ο Ερυθρός Σταυρός λειτουργεί καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 2-2.30 το απόγευμα.
0: Το μεσημέρι, μάλιστα.
1: Το μεσημέρι. Υπάρχει νοσηλεύτρια. Τώρα, αν τυχόν η νοσηλεύτρια λείπει, γιατί θα πάει να παρουσιάσει πρώτες βοήθειες σε κάποιες ομάδες πολιτών ή στα σχολεία ακόμα, τους εξυπηρετώ εγώ στο ιατρείο μου, που είναι δίπλα το ιατρείο μου, και για κάποια ένεση, για κάποια περιποίηση.
0: Άρα,
1: τραύματος.
0: Δηλαδή, θέλω μια ένεση. Έχω έναν μικροτραυματισμό, μικρό. Απευθύνομαι στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Τους τα προσφέρουμε και υπάρχει η αποσυμφόρηση στο νοσοκομείο. Από το να πάει ο άλλος στο νοσοκομείο και να περιμένει ίσως και αρκετή ώρα, έρχεται σε εμάς και τον εξυπηρετούμε άμεσα.
0: Ερώτηση από το κοινό για τον Ερυθρό Σταυρό και πάλι. Έχω μητέρα κατάκητη. Μπορεί ο Ερυθρός Σταυρός, μια νοσοκόμα, να έρθει σπίτι για την ένεση? Δηλαδή, γίνονται και αυτά ή όχι?
1: Υπάρχει και τμήμα νοσηλευτικής. Έπειτα από συνεννόηση με την νοσηλεύτρια, ναι, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε.
0: Και αν κοστίζει κάτι και αυτό επίσης, ρωτάνε. Δεν
1: παίρνουμε λεφτά εμείς σαν Ερυθρός Σταυρός. Όχι, δεν ζητάμε.
0: Ίσως ο κόσμος το βλέπει ότι κάθε υπηρεσία προσφέρεται ίσως έχει ένα αντίτιμο.
1: Ναι.
0: Αν θέλει να δώσει κάτι ο κόσμος, ο Ερυθρός Στόχος νομίζω ότι δουλεύει με δωρεές.
1: Αν θέλει την καρδιά του να δώσει κάτι, ναι, σαν δωρεά, με μεγάλη ευχαρίστηση. Αλλά
0: να πάμε σε αυτό το κομμάτι των δωρεών, κύριε, ναι, Σπύρου.
1: Ναι.
0: Παλιότερα φαντάζομαι τα πράγματα ήταν καλύτερα ή τώρα είναι καλύτερα?
1: Όχι, τα πράγματα παλιότερα ήταν καλύτερα, πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος είχε χρήμα. Εγώ δεν θα ξεχάσω ο ταμείας της παλιάς διοίκησης τότε, ο Βασίλης του Βασίλειου μου είχε πει ότι όταν είχε γίνει ο έρανος και είχαν συγκεντρωθεί 60.000 ευρώ,
0: μάλιστα,
1: από τους πολίτες, τα οποία τα χρήματα αυτά τότε τα έδωσαν στον Ερυθρό Σταυρό, επιδίκηση Μαρτίνη, θα έχετε ακούσει, ναι, για τα, ναι, σκάνδαλα, ναι, και αυτά όλα. Και ο κόσμος από τότε έχει χάσει την αξιοπιστία του.
0: Και την εμπιστοσύνη του.
1: Με, ναι, τη νέα διοίκηση όμως του Αυγερινού προσπαθούμε να αλλάξουμε το κλίμα και δόξα τω Θεώ το έχουμε αλλάξει. Υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει, δεν το συζητάμε.
0: Αλλά πλέον η ζημιά είχε γίνει τότε με Μαρτίνη και ό,τι είχε ακουστεί για σκάνδαλα,
1: ναι, ναι, τότε
0: και επεξαίρεση.
1: Καταχρήσεις δημοσίου χρήματος, τα έχετε ακούσει όλα αυτά. Δύσκολο, δυσκολεύεται να δώσει χρήματα. Υπάρχουν πάντως κάποιοι σύλλογοι που δίνουν έστω 20, 50, 100 ευρώ, θα δώσουν πάλι.
0: Εσείς ό,τι δωρεές υπάρχουν, κύριε Σπύρου, πώς τις χρησιμοποιείτε, μέσα στο ιατρείο ή για άλλους σκοπούς?
1: Αγοράζουμε αναλώσιμο υλικό, όλα αυτά που χρειάζονται, γάζες, ρολά, ενέσεις, όλα αυτά τα αγοράζουμε εμείς. Ο ασθενής που θα έρθει δεν θα δώσει κάτι. Συντήρηση για το ασθενοφόρο, σέρβις του ασθενοφόρου, όλα αυτά τα
0: είναι
1: δίνουμε
0: όλα
1: εμείς.
0: Τα έξοδα και πάγια συντήρησης και του
1: και το κτίριο, ό,τι επισκευές χρειαστούν, όλα προσπαθούμε και τα δίνουμε εμείς. Σίγουρα όποτε χρειάστηκε η βοήθεια του Δήμου Καστοριάς, πάντα μας έχει εξυπηρετήσει και πάντα μας βοηθάει, και για το στέγαστρο όπως είδατε του ασθενοφόρου, αμέσως ο Δήμαρχος, και η Περιφέρεια, ο κύριος Σαββόπουλος, μας βοηθάει με τον τρόπο του και αυτός. Από αυτό το κομμάτι, τώρα απλά θέλω να κάνω μία, γι' αυτό θα πάμε στον Δήμαρχο Καστοριάς, με τις τελευταίες βροχές, αν θα περάσετε ποτέ να δείτε, έχει πέσει σχεδόν το μισό βουνό από πίσω.
0: Οπότε εκεί αυτό είναι ένα μόνιμο επικίνδυνο. Πρόβλημα ετών, δεν είναι...
1: Ένα μόνιμο ετών, υπάρχει ένα
0: καταφύγιο.
1: Είχαν
0: μπει κάποτε και οι σίτες εκεί να στήριξουν κάτι, αλλά...
1: Υπάρχει ένα καταφύγιο εκεί πίσω, πρέπει λίγο να βρούμε έναν τρόπο με ένα ισχυρό
0: τυχείο. Να το πούμε αυτό, είναι το καταφύγιο σε περίπτωση πολέμου. Είναι το πιο γνωστό ίσως καταφύγιο που έχει Καστοριά, στον Ερυθρό Σταυρό, το οποίο βρίσκεται προς τα πίσω, προς το βουνό.
1: Ακριβώς πίσω, από την πίσω μεριά του Ερυθρού Σταυρού.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, το έχετε υπό την ευθύνη σας αυτό το...
1: Όχι,
0: καταφύγιο. Δεν, έχετε μπει ποτέ μέσα? Σε τι κατάσταση είναι και τα λοιπά?
1: Δεν νομίζω να έχει μπει κάποιος εκεί μέσα. Κάποιοι παλιότερα μου έχουν πει ότι έχουν πλησιάσει μέχρι 10-15 μέτρα εκεί. Μετά υπήρχαν νυχτερίδες και δεν πλησίασαν. Πρέπει να έχει μεγάλο βάθος αυτό το καταφύγιο. Ίσως κάποιοι ειδικοί σπηλαιολόγοι θα μπορούσαν να το ανακαλύψουν κάποια στιγμή.
0: Αυτό είναι ένα φυσικό καταφύγιο?
1: Είναι φυσικό καταφύγιο. Κανείς δεν νομίζω να γνωρίζει τι βάθος έχει και τι παρακλάδια μέσα και πού μπορεί να φτάνει αυτό το καταφύγιο.
0: Πού μπορεί να φτάνει αυτό το καταφύγιο.
1: Είναι, εντάξει, ένα εντυπωσιακό, έτσι, όταν το ακούς ότι υπάρχει καταφύγιο. Ευχόμαστε να μην υπάρχουν πόλεμοι, να μην αναγκαστούμε να μπούμε όλοι.
0: Εντάξει, αν έχει και τόσες νυχτερίδες, λίγο δύσκολο να μπει και κόσμος μέσα.
1: Έτσι μου είχαν πει κάποιες
0: ιστορίες. Γιατί ένα καταφύγιο θέλει και κάποιες υποδομές, από ρεύματα, από
1: θέλει,
0: φώτα, από ξυλόνο.
1: Θέλει να κάνει έργα στήριξη, τα πάντα.
0: Θέλει να έχει πολλά πράγματα. Μάλιστα, ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, κύριε Σπύρου, και εγώ ευχαριστώ. Καλή θητεία.
1: Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Ευχαριστώ πολύ και πάλι ευχαριστώ σε όλους που μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια στο έργο μας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Ορίστε, ορίστε, εδώ είναι ο κύριος Σπύρου. Είναι και πάλι για την, και πάλι επανεκλεγής, όπως είπαμε, στη θέση του Προέδρου. Και μάθαμε και δύο πράγματα και για το καταφύγιο του Ερυθρού.
2: Άμα έχει νυχτερίδες και πόλεμο, καλύτερα είναι νυχτερίδες. Δεν πειράζει, θα μπούμε.
0: Εσύ θα μπεις. Εσύ θα μπεις.
2: Κοίτα, άμα έχω να διαλέξω τη σφαίρα που μου έρχεται από τη μία και την νυχτερίδα, θα διαλέξω τη νυχτερίδα. Τι να κάνω.
0: Αποκλείεται.
2: Τι να κάνω στη σφαίρα, λες. Μια και έξω. Άντε, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε, πάμε παιδιά, για να φτάσουμε 11 και μέσα μετά να καλέσουμε Πάνο και Μπαρτσόγλου. Πού είμαστε?
2: Λοιπόν, είμαστε Νεστόριο.
0: Πάμε λοιπόν και Νεστόριο.
2: Μην κανονίσετε τίποτα Αγίου Πνεύματος. Σας έχω πολύ ωραία πράγματα στην ατζέντα, όπως σας έχω ξαναπεί. Το Νεστόριο γιορτάζει ένα διήμερο παράδοσης και κεφιού, λοιπόν, το Καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστοριού. Μας προσκαλεί όλους στο πιο ξεσηκωτικό διήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δύο βραδιές γεμάτες αυθεντικούς ήχους, χορό και την ενέργεια που μόνο η παράδοση μπορεί να μας προσφέρει. Ξεκινάω με την πρώτη μέρα, το Σάββατο, Σάββατο 30 Μαΐου. Η αρχή γίνεται με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι, με τις χρυσές νότες στα χάλκινα, και συμμετέχει και με την ποντιακή λύρα και τον Ταούλιο Κοσμάς Αβίδης και ο Σάββας Μιχαηλίδης. Θα είναι και για το χορευτικό ενηλίκο του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Νεστορίου και το χορευτικό του Συλλόγου Νεοχορούδας ο Μέγας Αλέξανδρος. Κυριακή τώρα 31 Μαΐου, η επόμενη αργία είναι Αγίου Πνεύματος. Η διασκέδαση απογειώνεται με την μπάντα που έχει λατρέψει όλη η Ελλάδα, μπάντα εντόπικα, μια βραδιά γεμάτη χάλκινα και ρυθμό που δεν θα αφήσει κανέναν καθιστό. Συμμετέχουν τα χορευτικά ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αργέστα Άργους Οριστικού και του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Αρμονία Καστοριάς. Καφέ 66 λοιπόν στην Πάνω Πλατεία Νεστορίου, φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική, χορός μέχρι το πρωί, πολύ ωραία δώρα. Κάτσε να σας πω λίγο τα δώρα που μου έστειλαν τα παιδιά ότι θα έχουν. Θα έχουμε για δύο τυχερούς από 5 τόνους ξύλα ο καθένας, 5 ο ένας, 5 ο άλλος, και θα έχουμε και μία δώρο επιταγή των 320 ευρώ για καύσιμα. Πολύ μεγάλα δώρα στη λαχιοφόρο μας. Οπότε άλλος ένας λόγος για να ανέβουμε Νεστόριο. Πάμε λοιπόν να ανεβαίνουμε ψηλά, Καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστορίου, για να περάσουμε ένα υπέροχο διήμερο.
0: Στέλνω χαιρετίσματα στο Τζον Κάπα που μου στέλνει εδώ και ένα ωραίο καφεδάκι. Καλημέρα σας, Στέργια μου, λέει. Γεια σου ρε Τζον Κάπα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Λοιπόν, και μαζί μας επίσης είναι...
2: Μαζί μας επίσης είναι και ό,τι κάνει στα Κίκας Γιώργος.
0: Πάμε.
2: Και οι προσφορές συνεχίζονται. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα. Να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, να μην κάνετε πραγματικά καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και έκανε ένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
6: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
5: Εθελοντισμός.
6: Συντονισμός.
5: Συνεργασία.
6: Αλληλεγγύη.
5: Ασφάλεια.
6: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
5: Ασκήσεις ετοιμότητας.
6: Έρευνα και διάσωση.
5: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
6: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
10: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
10: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
9: Energon Constructions and Consulting Engineers.
10: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
9: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
11: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
12: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
11: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
12: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
11: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
12: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
11: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
12: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
11: Τηλέφωνο 24670 24461.
12: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
13: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
14: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
15: Αντένες FM 93,6.
0: Επανερχόμαστε λοιπόν. Χέλενα, πάμε μαζί μας και σήμερα για να περάσουμε αμέσως μετά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συζήτηση. Κεντρική συζήτηση σήμερα στην εκπομπή μας με τον Δήμαρχο του Άργους, αλλά με την ιδιότητά του σήμερα κυρίως ως Προέδρου της ΠΕΔ, αλλά και με τις δύο εκπροσωπείες, γιατί θα συζητήσουμε κάποια πράγματα και για το Άργος. Στην Αθήνα πάντως και στη συνάντηση Μητσοτάκη ήταν με την ιδιότητά του ως Προέδρου της ΠΕΔ, εκπροσωπώντας όλους τους δημάρχους της Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε, Έλενα, και αμέσως μετά Πάνος και Παπτσόβλου.
13: Με εκτέλη θα συνεχίσουμε. Εσύ θα μας πας.
0: Ταξιδεύουμε και πάμε παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Θεσσαλία. Πάντα για καλό τα ταξίδια μας και βέβαια μέσα από το ΚΤΕΛ Καστοριάς και Κάστορας Tours. Το τουριστικό γραφείο που μας πάει ωραίες εκδρομές και ωραία μονοήμερα. Τώρα μάλιστα που ανοίγει και ο καιρός και θα έχουμε καλοκαίρι από την επόμενη Δευτέρα. Μένετε πάντα μαζί μας και συντονισμένοι. Κάθε εκδρομή που βγαίνει τη μαθαίνετε πάντα πρώτη μέσα από την εκπομπή μας. Πάμε τώρα λοιπόν στην Αθήνα, γιατί εκεί θα βρούμε εκείνα ακόμα ο Δήμαρχος ο κ. Χιαπαπτσόλου. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
16: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα ακροατές.
0: Τι λέει η Αθήνα, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
16: Η Αθήνα, ως γνωστό, τρελάδικο. Τρελάδικο. Υγρασία.
0: Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι λίγο υπερτερούμε ακόμα από το κέντρο. Για να δούμε.
16: Δεν ισοσταθμίζει όμως τα αρνητικά, δυστυχώς.
0: Σωστά. Και με τις δύο ιδιότητες θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά ξεκινήσουμε, κύριε Δήμαρχε, με την ιδιότητά σας ως πρόεδρο της ΠΕΔ. Γιατί εκεί βρεθήκατε χθες μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μανατίδη, στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, εκπροσωπώντας όλους τους δημάρχους της Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχουν κάποια δελτία τύπου που βγήκαν και από εσάς και από τον κύριο Μανατίδη. Ας επικεντρωθούμε περισσότερο στα ζητήματα που αφορούν όμως τον νομό Καστοριάς. Ποια είναι τα πράγματα που θέσατε από την πλευρά σας στον Πρωθυπουργό και κυρίως ποια ήταν η αντίδραση του Πρωθυπουργού, γιατί ήταν για μια ακόμη φορά, το λέτε, μια ακόμη φορά, το λέτε κάπου και στο δελτίο, ότι θέσαμε και πάλι τα θέματα.

0: Μετά και από το ραντεβού που κλείστηκε για τη Δευτέρα, για να δούμε τελικά πού βρισκόμαστε σε σχέση με την κίνηση που κάναμε από κοινού ως ΠΕΔ, όλοι οι δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Τότε που απειλούσαμε να κλείσουμε και τα δημαρχεία, θυμούνται.
0: Ακριβώς. Πέρυσι τον Ιούλιο, λοιπόν, είχαμε καταθέσει ένα υπόμνημα με συγκεκριμένες, με συγκεκριμένα δομικά, θα πω εγώ, στοιχεία και ενότητες, και κάνοντας μία αποτίμηση, το ίδιο ακριβώς υπόμνημα κάτω από κάθε ενότητα γράψαμε το ποια ήταν η πραγματική κατάσταση σήμερα.
1: Λοιπόν, ένα χρόνο μετά, κύριε Δήμαρχε, λοιπόν, τι αλλαγές υπήρξαν και αν υπήρξε πρόεδρος πουθενά.
0: Των ενεργειακών, το μη κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, το κομμάτι του net metering που μας καίει και με όλα αυτά που είδαμε το τελευταίο διάστημα κατ' εξαίρεση net metering στη Δυτική Ελλάδα.
1: Και έκανε και το επιμελητήριο, αν είδατε, διάβημα διαμαρτυρίας.
0: Ναι, αυτό ήταν πολύ προκλητικό. Το τόνισα με έντονο ύφος, θα πω, στον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι το κατάλαβε. Αναμένουμε εξελίξεις και σε αυτό όπως και στα υπόλοιπα. Και εκεί λοιπόν στο υπόμνημα από κάτω γράψαμε δεν έγινε τίποτα, και επιπροσθέτως έβαλα και το θέμα, βάλαμε μάλλον να μην μαζί με τον Περιφερειάρχη, και το θέμα της έντονης παρουσίας των αρκούδων για άλλη μια φορά και της άγριας πανίδας, γιατί τελευταία έχουμε και λύκους και χίλια δυο που άπτονται όλα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
1: Και αλεπούδες στα φανάρια, ναι. Γενικά. Εντάξει, η άγρια φύση...
0: Οι αλεπούδες πλέον έχουν γίνει κατοικίδια ζώα.
1: Σχεδόν ναι.
0: Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε θέμα. Δεν πειράζουν και κανένα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, στο κομμάτι που αφορά τις επενδύσεις, κίνητρα για επενδύσεις, δεν έγινε τίποτα. Είχαμε συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Άρα δίπλα στην παρατήρηση γράψατε δεν έγινε τίποτα.
0: Ακριβώς. Δεν έγινε τίποτα. Στο κομμάτι το τι έγινε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είπαμε ότι όντως, και αυτή είναι αλήθεια, ότι από το ΔΑΜ υπάρχει, είναι σε εξέλιξη αυτή η πρόσκληση για τις 20.000 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα εκεί στο κομμάτι της διαθεσιμότητας, από ό,τι φαίνεται όλοι όσοι θα είναι επιλέξιμοι
1: θα πάρουν.
0: Λοιπόν, στο κομμάτι της γουνοποιίας είναι σε εξέλιξη το λεγόμενο τρίτο πρόγραμμα, το ξέρουμε όλοι. Και
1: χωρίς να ξέρουμε ακόμη πότε θα έχουμε τις ημερομηνίες και πότε θα ανοίξει.
0: Νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα και εκεί δεν θα αργήσει και αυτό. Δηλαδή εκτιμώ ότι στον επόμενο μήνα...
1: μισό λεπτά, γι' αυτό είναι είδηση για αυτούς που περιμένουν τρίτο πρόγραμμα. Με αυτά που ακούσατε
0: δηλαδή,
1: από τον Πρωθυπουργό...
0: Κατάλαβα ότι για όλα, η αλήθεια είναι, και οφείλω να το πω αυτό, ότι... ήταν, μας άκουσε, βέβαια δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αυτό στο 1/4-20 λεπτό, ήταν πολύ προσεκτικός, κράτησε πάρα πολλές σημειώσεις, ήδη μας δήλωσε ότι ορίζω έναν υπεύθυνο που θα ασχοληθεί μόνο με αυτά και θα υπάρχει διαρκής επικοινωνία και θα αναλάβει πρωτοβουλίες ο ίδιος για επίλυση, μάλιστα για κάποια, ας πούμε, πήρε τηλέφωνο και επιτόπου εκείνη τη στιγμή στη συνάντηση. Άρα λοιπόν, για να μην πάρω όλες τις ενότητες με τη σειρά, ό,τι έγινε και ό,τι δεν έγινε γράφτηκε με κόκκινο κάτω από κάθε ενότητα.
1: Να υπολογίσω ότι τα περισσότερα ήταν κόκκινα.
0: Κόκκινα ήταν όλα, είτε έγιναν είτε δεν έγιναν.
1: Ήταν κόκκινα.
0: Για να είναι έντονα, όχι για κανέναν άλλο
1: λόγο.
0: Απλά εκεί που ήταν κόκκινο και ήταν μονολεκτικό ήταν ότι δεν έγινε τίποτε. Αλλά εκεί που έγινε υπήρχαν αναλία με το τι είχε γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και για το κομμάτι των υπαλλήλων, που αυτό ήταν αυτό που και τότε, αν θυμάστε καλά, το είχαμε πει ότι ό,τι αφορούσε το Υπουργείο Εσωτερικών, πάχιστα ο Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, έκανε νομοθετικές ρυθμίσεις. Εκεί βέβαια θέσαμε ένα επιπλέον ότι οποιοσδήποτε υπάλληλος που είναι από τη Δυτική Μακεδονία και έχει διορθωθεί

0: χρηστεί οπουδήποτε στην υπόλοιπη Ελλάδα να μπορεί με κάποιο τρόπο κινητικότητας να παίρνει κατευθείαν απόσπαση και μετά μετάταξη. Όχι αυτό που έγινε, ότι θα έπρεπε πρώτα να πάρει απόσπαση, δηλαδή να περάσουν τα δύο χρόνια της δόκιμης υπηρεσίας, να μπορεί για κάποιο λόγο να πάρει απόσπαση, άρα θα έπρεπε να πάει στην Επιτροπή Κινητικότητας του Υπουργείου και από εκεί και πέρα να μπορεί να κάνει χρήση του νόμου. Όχι αυτό, κάτι άλλο πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο απλό. Είσαι δημότης και κάτοικος της Δυτικής Μακεδονίας, θα μπορείς να μπορείς κατευθείαν, όποιον είσαι διορισμένος, έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, έτσι θα μπορούμε να βοηθήσουμε και συμπολίτες μας, αλλά και οι Δήμοι να μπορούν να συμπληρώσουν το προσωπικό που είναι απαιτούμενο και δεν υπάρχει.
1: Δήμαρχε, όμως, από την πλευρά του Πρωθυπουργού, τώρα να δούμε τι απάντηση σε όλα αυτά ή σε ποια πράγματα υπάρχει κάποια δέσμευση ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πούμε. Γιατί έχει μεγάλη αξία να ξέρουμε για όλα αυτά. Ο Πρωθυπουργός τι λέει.
0: Όπως και την πρώτη φορά που είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο τότε, ναι, με όλους τους συναδέλφους.
1: Από το 20 λεπτό το χθεσινό. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι να δεσμεύτηκε σε κάτι, αλλά όντως στην πορεία κάποια πράγματα έγιναν. Επίσης αυτό που θέσαμε για το πρόγραμμα του ΕΠΑΒΑΝ, ότι ναι, okay, καλό το πρόγραμμα, όλοι οι Δήμοι είμαστε δικαιούχοι κάποιων έργων, μαθαίνουμε όμως ότι από εκεί θα χρηματοδοτηθούν με 40.000 ευρώ οι φυλακές της Μεγαλόπουλης, ναι, και με άλλες 40.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, οι φυλακές που πρόκειται να γίνουν στο Βόλιο. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, ζητήσαμε επιπλέον αύξηση περίπου άλλων 100 εκατομμυρίων για το πρόγραμμα, έτσι ώστε απρόσκοπτα να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των Δήμων και των φορέων γενικότερα που έχουμε.
1: Άρα, για να το καταλάβουμε απολύτως, Δήμαρχε, από την πλευρά του Πρωθυπουργού χθες δεν υπάρχει ούτε μια δέσμευση απέναντί μας σε κάτι. Μόνο σας άκουσε.
0: Όχι. Ναι, μας άκουσε, σημείωσε
1: και τέλος.
0: Όρισε συγκεκριμένους, ναι. Μας τόνισε ότι δεσμεύεται πως θα τρέξουν πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα όλα, σίγουρα, λέει, δεν περπάτησαν όπως περιμέναμε όλοι. Βέβαια, πάντα φροντίζω, τουλάχιστον από την πλευρά μου, έτσι, να κοιτάω πάντα καλοπροαίρετα κάποια πράγματα, αλλά όταν δεν γίνονται, να έχω κάθε λόγο και κριτικής και διαπιστώσεων, έτσι, δεν μπορώ να τα βγάλω.
1: Να ρωτήσω, ξέρω ότι και το είπατε, κινηθήκατε πάνω στο έγγραφο του περσινού Ιουλίου. Παρεπιπτόντως, ναι, όμως, μήπως του είπατε κάτι για το φράγμα, για τη σχολεία στη Φυλάκων,
0: φυσικά,
1: για,
0: φυσικά,
1: το, για την κλεισούρα που σταμάτησε το έργο.
0: Και για αυτά. Και για αυτά.
1: Τι λέει
0: για
1: αυτά, ούτε για αυτά είπε τίποτα.
0: Ήταν από αυτά που θα σας πω, κράτησε και σημειώσεις. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως.
1: Α, γι' αυτά κράτησε σημειώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για άλλα 3-4.
1: Πώς το τάπατε, που... δηλαδή, για τα Καστοριένα, πώς το τάπατε ακριβώς? Φράγμα που ακόμα δεν έχουμε καμία απολύτως εξέλιξη. Μια υπογραφή περιμένουμε για τη σχολεία στη Φυλάκου που δεν έρχεται. Και η κλεισούρα έχει σταματήσει. Αυτή είναι η κατάσταση. Για τα μεγάλα τουλάχιστον έργα.
0: Για τα μεγάλα, ναι. Για τα μεγάλα. Και είπα ξανά.
1: Και τα σημείωσα.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς όμως να πει κάτι.
0: Αυτό, δηλαδή. Όχι.
1: Χωρίς να πει
0: όχι.
1: Κάτι.
0: Τουλάχιστον από τις 2-3 συναντήσεις που έχουμε κάνει, γενικότερα δεν είναι, νομίζω ότι είναι πολύ διακριτικός στις δηλώσεις και στις προτιμάει μάλλον να επιφυλάσσεται για το τι πρόκειται, μάλιστα, να γίνει, παρά να εκτίθεται για κάτι που θα πει και δεν θα γίνει άμεσα. Αυτό το εξέλαβα ως συμπεριφορά, αν θέλετε.
1: Ο κ. Σαμανατίδης ήταν στο ίδιο μήκος σχήματος, δηλαδή ήταν μαζί σε όλα, είπε κάποια άλλα πράγματα.
0: Ήμασταν μαζί και ήμασταν πολύ απαιτητικοί. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από το πρώτο λεπτό της κουβέντας. Δεν πήγαμε όπως τότε, ορίστε αυτό είναι το υπόμνημα, αυτά είναι που μας απασχολούν, ότι ήρθαμε εδώ γιατί έχει περάσει περίπου ένας χρόνος Και δυστυχώς στο 90% δεν έχει γίνει τίποτα. Η κατάσταση από την πλευρά μου, αυτό που είπα, είναι ότι πλέον ακόμη και αυτοί οι 5.000 που φεύγουν, που τότε όταν είπα εγώ είχα πει Χρήστο αν θυμάσαι 4
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Κάποιοι όρμηξαν να με φάνε ναι, και τελικά το εργατικό κέντρο υπολόγισε ότι ήταν 5, δεν πειράζει
1: και ίσως
0: όμως.
1: Και λίγο παραπάνω, θα δούμε.
0: Λοιπόν, και δυστυχώς με λύπη μου εγώ διαπίστωσα φέτος τα Χριστούγεννα κρίνοντας από την περιοχή τη δική μου ότι πάρα πολλοί δεν γύρισαν.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα έμειναν και δεν πρόκειται να ξανάρθουν και αυτό ήταν στο οποίο επέμενα και τόνισα ότι θα πρέπει, δεν έχει νόημα εκείνη η δράση του Υπουργείου που λέει για τις 10.000 για την παραμεθόριο.
1: Γιατί δεν θα συγγενείς κανέναν.
0: Αν δεν συνδυαστεί με διασφάλιση εργασίας, δεν έχει κάποιος κάποιο πρόβλημα να πάρει 10.000 να έρθει να κάνει τουρισμό στην Καστοριά ή στην Παραμεθόριο, αν δεν έχει δουλειά.
1: Και γι' αυτό στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτά που είπατε νωρίτερα για τις επενδύσεις. Δεν ξέρω αν σημείωσε κάτι από τις επενδύσεις, γιατί στο αίτημα των επενδύσεων για τη δική Μακεδονία που δεν προχώρησε τίποτα, γράψατε με κόκκινο, είπατε πάλι δίπλα νωρίτερα.
0: Όλα είπα. Να μην παραφράζουμε. Όλα ήταν κάτω από κάθε ενότητα. Υπήρχε
1: ωραία.
0: Και αυτό επιστρέφω και δεν έχω κανένα λόγο έτσι, να σας το δώσω το υπόμνημα, δεν είναι κάτι κρυφό έτσι για να διαπιστώσετε ότι πράγματι αυτά που σας λέω είναι και αυτά που καταθέσαμε. Από εκεί και πέρα αυτό που τόνισα πάρα πολύ ήταν ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι πλέον στη Δυτική Μακεδονία ζούμε καταστάσεις φτώχειας και ερημοποίησης.
1: Μάλιστα.
0: Όσο σκληρές αν είναι αυτές οι δύο έννοιες, η αίσθηση, όχι μόνο η δική μου, αλλά και πάρα πολλών άλλων συναδέλφων και συνεργατών είναι αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα το θεωρούσα ατόπιμα πολιτικό, όσο βαρύ και αν ήταν, αν δεν το παρουσίαζα όπως ήταν.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή είστε εμπειρότατος αυτοδιοικητικός, από αυτή τη συνάντηση πιστεύετε να βγει κάτι καλό το επόμενο διάστημα και αν οι επικείμενες εκλογές θα βοηθήσουν στο να επιταχυνθούν ορισμένα πράγματα, έστω και με αυτόν τον έμεσο τρόπο προς, θα λέγαμε, καλυτέρευση ζωής των πολιτών της δικής μας περιοχής. Αν θα τρέξουν πράγματα λόγω εκλογών.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα τρέξουν. Ότι θα τρέξουν όμως δεν σημαίνει ότι θα ανατραπεί όλη αυτή η κατάσταση. Έτσι να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε, όπως και το ξαναείπαμε, όπως το είχαμε πει και πέρυσι, ότι αυτά θα έπρεπε ήδη να είχαν τρέξει πριν 2 χρόνια 3. Που δυστυχώς δεν έτρεξε τίποτα. Δυστυχώς και με το κλείσιμο και της τελευταίας λιγνητικής μονάδας του Αγίου Δημητρίου που υποστήριζε την τηλεθέρμανση της Κοζάνης, πλέον υπάρχουν κι άλλοι άνεργοι, για τους οποίους δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθουν στο ίδιο εργασιακό καθεστώς που είχαν με την μονάδα του Αγίου Δημητρίου ως λειτουργούσα. Και όλα ας είναι αυτό. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι θέσεις που έχουμε απολέσει δεν ήταν άμεσες αλλά ήταν και έμεσες θέσεις εργασίας.
1: Σωστά.
0: Από τις παράπλευρες δουλειές που υποστήριζαν όλες αυτές τις δραστηριότητες. Είτε λέγεται λιγνητική δραστηριότητα ή λέγεται γουνοποιητική δραστηριότητα.
1: Ναι. Τώρα, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα. Αν έχουμε κάτι να πούμε για τη συνάντηση ακόμα με τον Πρωθυπουργό, για να περάσουμε και στα πιο τοπικά θέματα του Άργους.
0: Να περάσουμε.
1: Πάμε,
0: θεωρώ
1: λοιπόν
0: ότι η συνάντηση αυτή,
1: ναι,
0: νομίζω κατά την άποψή μου και μακάρι από τη διέστησή μου, Χρήστο, αν θέλεις, αποτέλεσε μία νέα αφετηρία για ένα νέο κύκλο ενεργειών και δράσεων από την πλευρά της κυβέρνησης, τις οποίες αν θέλουν πράγματι να ανατρέψουν αυτό το αρνητικό κλίμα, είτε γιατί πηγαίνοντας στις εκλογές είτε προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, νομίζω ότι θα υπάρχουν δράσεις και ενέργειες, άρα θα είναι αρκετά στο προσκήνιο, άρα θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα ξανακουβεντιάζουμε και να κάνουμε την αποτίμηση αυτής της κουβέντας που θεωρώ ότι είναι μια νέα φυτηρία.
1: Το κρατάμε αυτό γιατί έστω και έμεσα, λόγω εκλογών, αν τρέξουν πράγματα, Εν πάση περιπτώσει, καλοδεχούμενα και με αυτόν τον τρόπο.
0: Προφανώς.
1: Τι να κάνουμε, προφανώς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Προφανώς δεν κοιτάμε τον τρόπο, αλλά μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, γιατί
0: και το αποτέλεσμα είναι πώς θα μπορέσουμε να έχουμε έστω και ένα πρόσημο θετικό, γιατί μέχρι τώρα καταγράφουμε αρνητικά, στην περιοχή μας.
1: Γιατί πραγματικά, αν έχουμε εκλογές, κύριε Δήμαρχε, και ξανάρθει εδώ ο Πρωθυπουργός προεκλογικά, δεν μπορεί να ξαναπεί θα κάνουμε το φράγμα ή θα κάνουμε τη σχολή ή θα κάνουμε την κλεισούρα. Πρέπει να έχει να πει πράγματα, αλλιώς άλλο δεν θα έρθει καθόλου.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Είναι και έτσι, έτσι.
1: Τώρα, πάμε στα του Άργους. Το θέμα της Απειραιώς, θα λέγαμε, είναι από τα πιο καυτά αυτή τη στιγμή. Έβγαλε και η κυρία Κυριακίδου προχθές μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου. Την είχαμε και εδώ στο σταθμό μας και κάναμε και επίκληση μιας απόφασης ομόφωνης της 16ης Μαρτίου. Είχατε συνεδριάσει τακτική συνεδρία στο Άργος και είχατε αποφασίσει ομόφωνα, ουσιαστικά να το πω με απλά λόγια να καταλάβει ο κόσμος, να πάρει τα λεφτά το Δήμος από την Πυραιώς για να τα πάει στη Eurobank.
0: Όχι, όχι. Αυτό ήταν μια παράφραση.
1: Για να ακούσουμε.
0: Και... παρότι η κυρία Κυριακίδου έφερε και το θέμα σε θέμα λογοδοσίας,
1: ναι,
0: της δώσαμε να καταλάβει το τι ψήφισε ομόφωνα, αλλά μάλλον ούτε αυτό κατάλαβε.
1: Είπε ότι ψήφισε ομόφωνα, επέμενα και εγώ πάρα πολύ σε αυτό, είπε όμως ότι ψήφισαμε πολλές επιφυλάξεις.
0: Με καθόλου επιφυλάξεις. Και ήταν μια πρόταση καθαρά της υπηρεσίας, ήταν ένα θέμα υπηρεσιακό και δεν έλεγε αυτό. Έλεγε ότι παράλληλα με την Τράπεζα Πειραιώς θα υπάρχει και συνεργασία με άλλη μία τράπεζα, πολύ απλά για να μας καλύψει τις αδυναμίες κάποιων λειτουργιών που είχαμε για απομακρυσμένες πληρωμές, κυρίως για το πανηγύρι και για τα χωριά, για λογαριασμό σύνδρευσης από μία άλλη τράπεζα. Αυτό ήταν. Και αυτό φάνηκε και μέχρι και σήμερα από τα δεδομένα. Δηλαδή, στην Τράπεζα Πειραιώς υπάρχει ο λογαριασμός, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, έχει περίπου 600.000 ευρώ. Ενώ αντίστοιχος στην άλλη τράπεζα, τη Eurobank, έχει γύρω στις 70 με 80. Αν αυτό σημαίνει αυτό που λέτε ή αυτό που κατάλαβε η κυρία Κυριακίδου, αλλά έτερον εκάτερον...
1: Είπε όμως και το εξής, κυρία Κυριακίδου, γιατί τη ρώτησα αν η απόφαση αυτή του Δήμου ήταν η αιτία που η Τράπεζα Πειραιώς παίρνει την απόφαση να φύγει. Μου είπε ότι μπορεί να είναι η σταγόνα που ξεχύλισε όλη αυτή την...
0: Αυτά είναι αστειότητες, γιατί στο Συμβούλιο Λογοδοσίας είπα το εξής. Αν τελικά ο Δήμος Άργους Οριστικού ήταν ένας από τους ελάχιστους μεγάλους πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς, έτσι, που έπαιξε αυτόν τον ρόλο, θα είχε φροντίσει η Τράπεζα Πειραιώς να δώσει και προνόμια. Άρα δεν ήταν μεγάλος πελάτης, άρα υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ μεγαλύτεροι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αφού ήταν υπάρχουν άλλοι πολύ μεγαλύτεροι, άρα δεν έπαιξε ρόλο ότι ο Δήμος Άργους Οριστικού χρησιμοποιεί και ως δεύτερη τράπεζα κάποια άλλη, και το τονίζω αυτό. Αλλά πέρα από όλα αυτά, νομίζω δεν έχουν νόημα να τα κουβεντιάζουμε.
1: Πάντως εσείς λέτε ότι σε καμιά περίπτωση η Τράπεζα Πειραιώς δεν φεύγει από το Άργος, γιατί αλλάξατε τράπεζα.
0: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο και γράψτε το αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια εξέλιξη πρωινή, ότι η Τράπεζα Πειραιώς στο Άργος δεν κλείνει.
1: Όπα, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό, γιατί αυτό
0: κλείνει.
1: Είναι τώρα η είδηση.
0: Αυτό είναι η είδηση. Δεν κλείνει η Τράπεζα
1: Πειραιώς. Δεν κλείνει η Τράπεζα Πειραιώς στο Άργος.
0: Δεν κλείνει.
1: Αυτό από πού βγαίνει τώρα, γιατί πραγματικά...
0: Εγώ λέω, κρατήστε το ως είδηση.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείτε να μας δώσετε ένα
0: μέρες,
1: ακόμα...
0: Έτσι, με το καλό, όχι. Με το καλό, όταν επιστρέψω από εβδομάδα, γιατί θα επιστρέψω αργά το Σάββατο πίσω, γιατί έχουμε την Attica Green, τη μεγαλύτερη έκθεση που έχει να κάνει με την πράσινη μετάβαση, πράσινη ενέργεια, και έχω τρεις εισηγήσεις και ως δήμαρχος και ως πρόεδρος της ΠΕΛ. Λοιπόν,
1: ναι, είστε ομιλητής εκεί από την
0: εβδομάδα. Ναι.
1: Από εβδομάδα θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Από εβδομάδα, αλλά ας το κρατήσουν όλοι αυτοί που έτρεξαν ως παπαγαλάκια κρατώντας την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, λες και ήταν μπακαλοτεύτερο, να σεριανάνε γύρω-γύρω στα καταστήματα του Άργους. Ας πάνε λοιπόν να ζητήσουν συγγνώμη Και περιμένω και μία δημόσια συγγνώμη από αυτούς.
1: Από ποιον περιμένετε συγγνώμη? Κλείνω.
0: Από όλους αυτούς που έτρεξαν να τρολάρουν το Δήμο ως θεσμό. Και να λένε αυτά, να διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις. Αλλά είπα, και το κλείνω εδώ, και θέλω απόλυτα να το σεβαστούμε, θα τα πούμε από εβδομάδα που θα είμαι πάνω.
1: Να πω μόνο το εξής. Επειδή η κυρία Κυριακίδου πρότεινε να πάρετε μια πρωτοβουλία, να βρείτε την τράπεζα, να
0: συζητήσετε
1: ξανά. Η κυρία
0: Κυριακίδου λειτουργεί με νοοτροπίες του 1980. Εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Εμείς λειτουργούμε θεσμικά. Υπηρεσιακά.
1: Θα γίνει τελικά αυτό το συμβούλιο που λέγατε? Όχι. Και είχατε υποσχεθεί ότι θα καλέσετε και την τράπεζα εκεί να δώσει κάποιες
0: συνασίσεις. Σας είπα κάτι. Πλέον
1: ναι.
0: Δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
1: Άρα η δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να γίνει ούτε συμβούλιο.
0: Δεν κλείνει.
1: Αλλά γιατί δεν κλείνει και το τι έγινε στο μεσοδιάστημα, λέτε θα μας το πείτε από εβδομάδα.
0: Πάντως το βέβαιο είναι ότι δεν έκανε τίποτα κανένας από εκεί, από τους τοπικούς φορείς. Είτε λέγεται βουλευτής, είτε λέγονται κλαδικές και δεν συμμαζεύεται, γιατί έστειλα επιστολές όπως είχα στείλει και για τα ΕΛΤΑ. Και ακόμη καρτερώ να πάρω απάντηση.
1: Ή και για την Εθνική ή για την Αλφα, τέλος πάντων. Ναι.
0: Όχι, τότε ήταν άλλα τα δεδομένα. Ναι. Τότε υπήρχε μια συμφωνία των συστημικών τραπεζών ότι δεν θα υπάρξει έδρα Δήμου που να μην υπάρχει έστω και μία τράπεζα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και ήταν συμφωνία μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά τα μάθαμε εκ των υστέρων. Αλλά από εκεί και πέρα, και για τα ΕΛΤΑ, αλλά και για την τράπεζα, ακόμη και η ίδια η τράπεζα δεν έχει απαντήσει επίσημα στην επιστολή του Δήμου για το αν κλείνει ή όχι. Εμείς το μαθαίναμε από πελάτες τρίτους. Ούτε καν ως πελάτη μας ενημέρωσε. Γι' αυτό λέω, έχουμε να πούμε πολλά και να μην βρεθούν εκ των υστέρων σωτήρες που ξαφνικά θα παρουσιαστούν ότι έσπευσαν για να κρατήσουν την τράπεζα ανοιχτή. Γιατί τότε θα θυμώσω και θα θυμώσω πολύ.
1: Πάντως κρατάμε τη σημαντικότατη είδηση της ημέρας ότι η τράπεζα Πειραιώς το Άργος δεν κλείνει.
0: Δεν κλείνει.
1: Το ποιος ενήργησε, το πώς ενήργησε και το τι έγινε, ο Δήμαρχος θα μας τα πει αναλυτικά με την επιστροφή του από την Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Και βεβαίως λέει ο Δήμαρχος σήμερα, τότε να δω ποιοι θα ζητήσουν συγγνώμη για όλη αυτή την διασπορά αυτών των ειδήσεων το προηγούμενο διάστημα. Δήμαρχε, η Τράπεζα Πειραιώς έχει και μια άλλη σημασία. Έχει και την παλιά αγροτική για έναν Δήμο που είναι κυρίως αγροτικός και που είχε την Πειραιώς πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να μείνει στο Άργος οριστικό. Και γι' αυτό θεωρούμε θετικότατη τη σημερινή εξέλιξη. Είναι κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά στο νομό Καστοριάς, αυτό που είπατε πριν.
0: Τώρα, ακριβώς.
1: Αν κλείσαμε και με την Πειραιώς.
0: Προς το παρόν κλείσαμε.
1: Να
0: και
1: πάμε
0: ξαναλέω,
1: και
0: κρατήστε το ως είδηση. Ότι η τράπεζα
1: το έχουμε βάλει ήδη στα social. το έχουμε βάλει ήδη στα social. Παίζει ήδη στα social. Τώρα πάμε και σε δυο έτσι πολύ ευχάριστα. Να ξεκινήσω από το ΕΚ ή από τα Ιαματικά. Γιατί και τα, δύο είναι, και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά. Ας πάμε λίγο, ας ξεκινήσουμε από τα Ιαματικά, γιατί ουσιαστικά πια κατέχετε και μια πολύ καλή θέση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο των περιοχών που έχουν Ιαματικά λούτρα. Είστε πια σε αυτόν τον σύνδεσμο αντιπρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, μέχρι τώρα ήμουν τρεις θητείες αντιπρόεδρος της εκτελεστικής, τώρα είμαι αντιπρόεδρος αντιπρόεδρος.
1: Εντάξει, πρόεδρος θα είστε, αλλά τέλος πάντων.
0: Ο Σταμάτης ο Γαρδέρης είναι φίλος, είναι πολύ καλός, ο Δήμαρχος της Κύθνου, είμαστε μια ομάδα τα τελευταία 10 χρόνια που έχουμε αλλάξει όλη τη φιλοσοφία της έννοιας Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών Ελλάδας με πάρα πολλές δράσεις, με υποστήριξη σε όλους τους συναδέλφους, με αναγνωρίσεις πηγών. Εδώ επίσης δημόσια θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τον Αντώνη τον Κουντάρα, του Δήμαρχου της Αγιάς, για την άψογη συνεργασία. Ο Αντώνης είπε, παιδιά, δεν έχω άλλο κουράγιο, έχω άλλες προτεραιότητες, αλλά παρόλα αυτά ξέρουμε ότι όποτε θα το χρειαστούμε θα είναι πάντα και αυτός παρόν.
1: Άρα τι σημαίνει και αυτή η νέα θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλο τον σύνδεσμο, αλλά και βεβαίως και για τα δικά μας πράγματα εδώ στα Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το κάτι παραπάνω, είναι το κύρος ενός ανθρώπου που ήδη ξέρει το τι γίνεται μέσα σε όλο αυτό, οπότε από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε,
1: ό,τι καλό είναι να έρθει, θα έρθει και με πιο εύκολο τρόπο, έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
0: Έτσι.
1: Θα έρθει με πιο καλό τρόπο. Μετά από 25 χρόνια, Δήμαρχε, μας τα λέει χθες και η κυρία Μιχαηλίδου, έχει το ΕΕΚ Άργους Οριστικού το δικό του σχολείο. Και αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή στα πράγματα της εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία. Και χθες μας μιλούσε η κυρία Μιχαηλίδου με έναν τέτοιο τρόπο, με τέτοια συγκίνηση και με τέτοια χαρά,
0: όντως,
1: που δεν περιγράφεται.
0: Ήταν πολύ συγκινημένη, την πήρα τα δάκρυα. Είναι λογικό όμως, γιατί η κυρία Μιχαηλίδου ξεκίνησε, τελειώνει την καριέρα της και στο τελείωμα καταφέρνει να είναι ίσχυμη τη συνείδησή της ότι αυτός ο αγώνας που έκανε έχει ανταμυφθεί και τελικά αφήνει πίσω μία δομή σε ένα νέο κτίριο όπως αρμόζει σε αυτή τη δομή.
1: Και είναι και η δεύτερη μέρα σήμερα open days για το συγκεκριμένο σχολείο. Ποιος θέλει μπορεί να πάει να δει από κοντά τους χώρους, που είναι τα παιδιά, τι κάνουν τα παιδιά εκεί είναι. Θα λέγαμε και χθες και σήμερα μια σημαντική μέρα για να χαρεί όλος ο κόσμος πραγματικά και να γνωρίσει αυτό το νέο σχολείο στο Άργος Οριστικό. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέει η κυρία Μιχαηλίδου, ότι είναι μέσα στον κόσμο, μέσα στο κέντρο, με ό,τι αυτό περαιτέρω σημαίνει και για την κοινωνικοποίηση των παιδιών περισσότερο. Χαίρονται τα ίδια τα παιδιά πάρα πολύ για αυτή την αλλαγή.
0: Έτσι.
1: Να το χαρούμε και να επιτελέσει τους σκοπούς για τους οποίους έχει γίνει.
0: Και να το πλαισιώσουν και όσοι περισσότεροι μπορούν. Είναι ένα σχολείο το οποίο θα εξελιχθεί σε πρότυπο, έχει τους χώρους, αλλά πάνω απ' όλα έχει τους ανθρώπους, τους εκπαιδευτικούς που αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπάνε αυτή τη δομή, οπότε όποιος γονιός είχε έστω και την παραμικρή αμφιβολία, του δηλώνουμε δημόσια να την απολέσει, να πάει, να δει, να ζήσει και να αποφασίσει άφοβα να αφήσει το παιδί του εκεί είναι, όπως λέμε, σε καλά χέρια και μόνο θετικό αποτέλεσμα θα υπάρχει από την παρουσία σε αυτό το κέντρο.
1: Τώρα, Δήμαρχε, είπαμε το απόγευμα είστε και σε μια έκθεση, θα είστε και εισηγητής εκεί, έχετε και κάποιες εισηγήσεις.
0: Όχι, από αύριο.
1: Από αύριο. Ναι. Έχουμε μήπως, μια και θα είστε αρκετές μέρες από ό,τι καταλαβαίνω στην Αθήνα, έχετε κάποιες άλλες επαφές σε κάποιο υπουργείο, κάποιο θέμα άλλο?
0: Έχω, εννοείται.
1: Για να πούμε μια κουβέντα και για αυτά.
0: Όχι.
1: Ποιος θα δούμε και τι?
0: Αυτά απολογιστικά.
1: Δεν, θα δούμε κάποιους υπουργούς πάντως.
0: Εννοείται.
1: Τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ποιους.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν θέλουμε πολύ πίεση γιατί έχουμε και ράλι την άλλη εβδομάδα και πρέπει να είμαστε
1: ήρεμοι. Αυτό το κρατούσα για το τέλος, γιατί σήμερα από ό,τι βλέπω κάποιες πρώτες εικόνες και βιντεάκια που σηκώνουν φίλοι από το Άργος, ξεκίνησαν οι εργασίες για το Baja Greece.
0: Ναι.
1: Στο χώρο του ράλι στο Άργος Οριστικό. Τι βλέπουμε για φέτος?
0: Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά, να κρατήσει ο καιρός γιατί επάνω έχει πάρα πολύ λάσπη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πειράζει, λάσπη και μπάγκα γκρίς είναι
1: συνυφασμένα.
0: Αν δεν έχει και λίγη λάσπη να πασαληφθούμε, δεν γίνεται, δεν μένει ως ανάμνηση είτε θετική είτε αρνητική.
1: Θα πάμε καλά φέτος. Βρήκα και τον κύριο Θεολόγη προχθές, ήταν εδώ, έκανα τη βόλτα μου στο περπάτημα και συνάντησα τα παιδιά. Αισιόδοξους τους άκουσα και τους είδα. Θα πάμε καλά.
0: Καλά θα πάμε, για φέτος και για πρώτη χρονιά υπάρχει και η προκήρυξη του ελληνικού πρωταθλήματος, οπότε έχουμε και αρκετούς Έλληνες οι οποίοι τρέχουν για το ελληνικό πρωτάθλημα μόνο, οπότε θα πάμε καλά.
1: Ωραία. Λοιπόν, Δήμαρχε, από εβδομάδα να τα πούμε βέβαια αναλυτικά για όλη τη σειρά των επαφών με τους υπουργούς, αλλά και το τι κρύβεται πίσω από αυτό που εξαγγείλατε σήμερα, που, την είδηση που δώσετε σήμερα, ότι το ξαναλέμε για μια ακόμη φορά, γιατί ακούστηκε για πρώτη φορά, δεν κλείνει η τράπεζα Πειραιώς στο Άργος.
0: Δεν κλείνει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο δήμαρχος του Άργους, ο κύριος Πάνος Κεπαπτσόγλου. Και νομίζω ότι, Ελένα,
2: Έδωσε ειδήσεις.
1: Βέβαια, για τον Πρωθυπουργό πρέπει να πούμε ότι...
2: Δεν έδωσε ο Πρωθυπουργός την εκανή, κύριος Κεπαπτσόγλου.
1: Δεν έδωσε ο Πρωθυπουργός ειδήσεις. Δηλαδή, εδώ τι έγινε με τον Πρωθυπουργό. Του τάπαμε, τα σημειώσαμε με κόκκινο και από κάτω, στο υπόμνημα, το τι έγινε και τι δεν έγινε από πέρσι. Ωραίο αυτό, Έλενα, έτσι. Κοίταξε να δεις τι έκανε στον Πρωθυπουργό. Και ο Μανατίδης και ο Κεπαπτσόγλου τώρα. Του πήγαν το περσινό χαρτί, που ήταν τα αιτήματα, το τι πρέπει να γίνει. Πέρασε ένας χρόνος και από το περσινό χαρτί από κάτω του έγραψαν δεν έγινε τίποτα,
2: δεν έγινε τίποτα.
1: Ε, κάτι έγινε εδώ στο άλλο και δεν έγινε τίποτα. Κυρίως του έγραψαν δεν έγινε τίποτα.
2: Κυρίως ήταν κόκκινο.
1: Τώρα.
2: Στις Παναλλαδικές ακοβόταν.
1: Κρατάμε όμως αυτό που λέει και ο Παψόγλου. Τι λέει? Λέει ότι εν ώψη εκλογών, με αυτά που σημείωσε, ειδικά για την Καστοριά, γιατί σημείωσε κάποια πράγματα για φράγμα, για σχολή, για πεστό, κλεισούρα πάνω.
2: Για να δούμε.
1: Ότι υπάρχει περίπτωση, λόγω εκλογών ίσως, και λόγω του αρνητικού κλίματος που υπάρχει, γιατί ο κόσμος λογικά έχει νευριάσει, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν μένει ήσυχος με αυτά που βλέπει δίπλα. Δεν βλέπει κάτι να προχωράει. Κάτι να έχει ξεκινήσει, ρε παιδί μου. Ξέρεις ποιο είναι το παράπονο? Και πολλών νεοδημοκρατών, πρέπει να σου πω. Και το είπα μια μέρα και στον κύριο Βελίδη. Ένα έργο που να ξεκίνησε τα χρόνια του Μητσοτάκη και να τελειώσει τα χρόνια του Μητσοτάκη. Μέχρι στιγμής είναι 7-8 χρόνια, πόσο είναι, 7 χρόνια. Δεν υπάρχει κάτι, τουλάχιστον τα μεγάλα, έτσι, που να έχει ξεκινήσει με Μητσοτάκη και να έχει τελειώσει με Μητσοτάκη. Αν ψάξετε να βρείτε κάτι στην Καστοριά, δεν υπάρχει. Οπότε, για να δούμε λοιπόν εδώ τι γίνεται και μακάρι να επαληθευτεί αυτό που λέει και ο κύριος Κεπαπτσόγλου, να έχουμε δηλαδή επιτάχυνση των μεγάλων, μιλάμε για μεγάλα έργα τώρα, έτσι, μιλάμε για σοβαρά πράγματα, όχι για τα υπόλοιπα, για να μην παρεξηγηθούμε. Υπάρχει περίπτωση λόγω εκλογών να τα δούμε στην εξέλιξή τους. Ωραία.
2: Θα με κάνεις να θέλω κάθε χρόνο εκλογές, εμένα, είναι έτσι.
1: Οι εκλογές πάντα βοηθάνε, παιδί μου. Πάμε για χορηγούς και διαφημιστικό.
2: Πάμε και στην 316.
1: Θα πάμε 316 γιατί? Γιατί η 316 είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται με 3-4 βασικά πραγματάκια. Το εξοικονομώ. Την αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες. Τα φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα zero fade in met billing, αλλά και με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Ασχολείται με τα θερμοκήπια. Γι' αυτό αν κάτι από όλα αυτά είναι στα άμεσα σχέδιά σας, επικοινωνείτε με την 316, με τον φίλο μας τον Γιώργο τον Αναστασιάδη και όλη την ομάδα του, στην Κολοκοτρώνη 4Β. Μπορείτε να πάτε να συναντήσετε τους ανθρώπους και από κοντά. 69 32 30 79 09. Δίνουμε και το τηλέφωνο επικοινωνίας με την 316. Διαφημιστικό.
2: Ναι.
1: Πάμε να ρίξουμε και ματιά στην θερμοκρασία.
2: Εγώ λίγο κρυώνω σήμερα.
1: Κρυώνει σήμερα. Ναι. Για να δω πώς έχει.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο το αντένεις αυτή την ώρα στην Καλυθέα. Τι κρυώνεις, ρε Έλληνα? 26,2 βαθμούς Κελσίου. Αν είναι
2: εδώ
1: δυνατό.
2: Μέσα τότε ακόμα 26,2, δεν έχεις ζεστάθει. Εδώ μέσα.
1: Ντάουβιν Παπαβασιλείου προσφορά.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467-027-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
10: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργιών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι.
1: Αντένες. Επιστροφή από το διαφημιστικό μας. Μένουμε λίγο στην συνάντηση Αμανατίδη και Παπτσόγλου με πρωθυπουργό. Έχουμε και τον περιφερειάρχη στην αγραμμή. Κύριε Αμανατίδη, καλή σας ημέρα από την Καστοριά.
13: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
13: Καλά, καλά. Είναι λίγο. Μερικά λεπτά πριν από την έναρξη μιας εκδήλωση για το θέμα του φυσικού αερίου, του ΔΕΣΦΑ, εδώ στην Πολυμερίδα.
1: Και οπότε θα είμαστε σύντομοι, αλλά θέλω να είμαστε περιεκτικοί. Ναι. Δεν ξέρω αν το θέμα του αερίου και των επιδοτήσεων το θέσατε στον Πρωθυπουργό και για τις δικές μας περιοχές.
13: Επειδή είναι σε εξέλιξη το θέμα αυτό με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, όχι, δεν υπήρχε λόγος.
1: Ωραία. Ο κύριος Κεπαψόγλου μας είπε ότι θέσαμε ό,τι από πλευράς δημάρχων όλο τον κατάλογο που είχαμε πέρσι τον Ιούλιο θέσει στον Πρωθυπουργό και με κόκκινο από κάτω σημειώναμε αν υπάρχει ή όχι εξέλιξη. Μας είπε δε για σας ότι ήσασταν ιδιαίτερα πιεστικός και απαιτητικός σε αυτή τη συνάντηση.
13: Ναι, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε όταν θέτουμε τα θέματα. Γιατί πρέπει σε κάθε τι που συζητούμε να έχουμε και εξέλιξη.
1: Αυτό που δεν μάθαμε μόνο, και τουλάχιστον δεν το μάθαμε γιατί ο Πρωθυπουργός μόνο σημείωνε και δεν δεσμεύτηκε για κάτι. Θέλω λοιπόν τη δική σας αποτίμηση, κυρία Μανατίδη.
13: Κοιτάξτε, για μερικά θεματάκια ενήλυση και εκείνη την ώρα. Τώρα, από εκεί με αποτέλεσμα. Από εκεί και μετά...
1: Μπορείτε να μας τα πείτε αυτά.
13: Θέσαμε, όχι, θα πω γενικά ότι ασφαλώς και είπαμε, επειδή μιλούμε τώρα με μέσω της Καστοριάς, μιλήσαμε και βάλαμε το θέμα της σύραγγας κλεισούρας, βάλαμε το θέμα του φράγματος και του αρδευτικού νεστορίου. Είχε γνώση, διαπίστωσαμε ότι είχε γνώση των διαδικασιών και σε τι φάση βρίσκονται τα έργα αυτά και ήταν αυτό πολύ θετικό. Από εκεί και μετά συζητήσαμε για τα και άλλα θέματα όπως το net metering, ο ενεργειακός χώρος, η ανάγκη να στηριχθούν οι ΤΟΕΒ, οι Δήμοι και ούτω καθεξής και οι ενεργειακές κοινότητες πολιτών της περιοχής μας, επί των οποίων ζήτησε να του υποβάλουμε και μια συγκεκριμένη πρόταση και θα το κάνουμε. Τα υπόλοιπα θέματα τα διατρέξαμε με έναν διαγώνιο τρόπο. Είπε ότι θα ορίσει έναν εκπρόσωπό του, ο οποίος θα έχει έναν αποφασιστικό ρόλο για να συζητάμε την πρόοδο και τις λεπτομέρειες των θεμάτων αυτών και με βάση αυτό το σκεπτικό θα προχωρήσουμε από εδώ και μετά.
1: Το γεγονός όμως ότι σημείωνε αλλά δεν δεσμεύτηκε. Το γεγονός επίσης ότι δίπλα σε όλες τις παρατηρήσεις ή στις περισσότερες παρατηρήσεις γράψατε ή δεν έγινε τίποτα ή είναι πολύ μικρή η εξέλιξη. Αυτό προβληματίζει τον Πρωθυπουργό εν ώψη και εκλογών που θα έχουμε από 6 έως 10 μήνες.
13: Κοιτάξτε, αυτό και μόνο που το είπατε σημαίνει ότι εμείς θέσαμε τα πράγματα, τα θέματα στην πραγματική τους διάσταση.
1: Μάλιστα.
13: Δηλαδή χωρίς ωρεοποιήσεις, όπου ήταν κάτι που προχώρησε.
1: Και αυτό νομίζω είπαμε, θέλουν και οι πολίτες.
13: Δεν προχώρησε, το είπαμε, άρα εμείς θέσαμε με το στοιχείο του ρεαλισμού τα θέματα και με τα πραγματικά δεδομένα και γεγονότα. Γιατί χωρίς να αποκρύπτουμε ή να υπερβάλλουμε σε κάτι.
1: Άρα, λόγω εκλογών, έστω και με έναν έμεσο τρόπο, γιατί ο κύριος Κεπαψόγλου το πιστεύει ότι θα τρέξουν πράγματα το επόμενο διάστημα, ίσως και λόγω εκλογών.
13: Και
1: του δυσάρεστου κλίματος, όπως είπε ο κύριος Κεπαψόγλου, του δυσάρεστου κλίματος που υπάρχει ή του βαρύ κλίμα για τη Νέα Δημοκρατία, βλέποντας ο κόσμος ότι δεν γίνονται πράγματα ή τουλάχιστον δεν τρέχουν όπως θα έπρεπε να τρέχουν.
13: Κοιτάξτε. Και εγώ εκτιμώ ότι θα υπάρξει πρόοδος, καθώς ανέδειξε και προσωπικό ενδιαφέρον. Κατά δεύτερον, επειδή γνωρίζω σε τι περίοδο βρισκόμαστε και δεν εννοώ προεκλογική, λίγο προεκλογική, πολύ προεκλογική.
1: Καλώς, κακώς αυτή βρισκόμαστε.
13: Εννοώ σε φάση εξέλιξης του προγράμματος του ΔΑΜ. Είμαι σίγουρος ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα. Μάλιστα τον ενημέρωσα ότι στηρίζουμε τους επενδυτές οι οποίοι εγκριθήκαν από το ΔΑΜ και υπάρχουν πολλοί από αυτούς που δεν ξεκίνησαν ακόμα εργασίες που οφείλονται σε διοικητικού χαρακτήρα ζητήματα και εγκριτικές διαδικασίες. Του είπα ότι ήδη σχεδιάζουμε μια τέτοια συνάντηση με τους επενδυτές για να δούμε πού εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε με τις υπηρεσίες μας και μάλιστα ζήτησε να παρευρεθεί και εκπρόσωπός του προκειμένου, δηλαδή υφυπουργός, προκειμένου να δει ποια θέματα τους απασχολούν για να δώσουμε λύσεις εκεί που χρειάζεται. Άρα ήταν και μια ενεργητική θέση που έλαβε στα θέματα αυτά.
1: Μάλιστα. Βλέπετε να έρχεται ο Πρωθυπουργός στο επόμενο διάστημα
13: δεν το συζητήσαμε. Δεν το συζητήσαμε αυτό. Ωραία. Δεν το συζητήσαμε αυτό και δεν είπε κάτι τέτοιο.
1: Ωραία. Άρα γενικά το σχόλιο σας είναι θετική συνάντηση και περιμένουμε να τρέξουν πράγματα το επόμενο διάστημα.
13: Περιμένουμε λοιπόν να τρέξουν πράγματα στο επόμενο διάστημα και όπου χρειαστεί δεσμεύτηκε να έχει αποφασιστική παρέμβαση.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
13: Γεια.
1: Δεν είχαμε πολλή ώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Μανατίδη, γιατί ήταν έξω από την πόρτα για μια συνάντηση με τον Δέσφα στην Τολεμαϊδα και ουσιαστικά τον καθυστερούσαμε και να μπει σε αυτή τη συνάντηση. Χελένα, πάμε για το διάλειμμα των 12.
2: Σιγά σιγά, αλλά πρώτα πρέπει να περάσουμε μια βόλτα και από Ιφαντίδη.
1: Έτσι, μπράβο, θα περάσουμε από Ιφαντίδη, γιατί...
2: Ωραίο ψωμί έφερες χθες, ρε φάδερ.
1: Τι.
2: Ωραίο ψωμί, λέω το χθεσινό.
1: Ωραία, σας πήρα μπαγκέτες
2: χθες. Τη γωνία της μπαγκέτας μου άρεσε. Την έφαγα πριν το φαγητό.
1: Θες και σήμερα πάνε να χτυπήσω και μια μπαγκετούλα.
2: Γιατί τις φάγατε και τις δύο τις μπαγκέτες.
1: Μια τις κάνουμε.
2: Τις φάγατε, φάγατε δύο μπαγκέτες.
1: Όχι δύο, φάγαμε τη μία. Τη μία την έφαγε μόνο, brother. Όλοι. Πέρα δόθε.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Την άλλη μισή έμεινε.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι.
2: Δεν την πιστεύω και όμως ότι έφαγε μία.
1: Και όμως ναι.
2: Να τον ρωτήσω.
1: Να τον ρωτήσεις. Βεβαίως. Θες και σήμερα να... Είναι αντίστοιχο.
2: Ανάλογα το φαγητό. Ανάλογα.
1: Τι φαγητό θα έχουμε σήμερα, Έλληνα, σαν οικοκυρά πια του σπιτιού.
2: Σαν οικοκυρά του σπιτιού. Λέω να ψήσω μια πίτσα.
1: Α, τόσο δυνατά πράγματα σήμερα η κυρία Έλληνα.
2: Ναι.
1: Αν να ψήσεις, δεν την παίρνω έτοιμη από τον Ιφαντίδη.
2: Σωστό
1: και κάνει και ωραίες πίτσες.
2: Την καλύτερη.
1: Και σαντουιτσάρες και αλμυρά και ψωμάκι και τα γλυκά για να τονίζουμε τις ωραίες στιγμές της ημέρας. Φυσικά και παγωτό και παγωτίνια εν ώψη καλοκαιριού.
2: Καινούργια παγωτομηχανία. Έχει έρθει ολοκένουργια παγωτομηχανία.
1: Πάρα πολύ δυνατά πράγματα. Είμαστε εδώ. Και δεν κλείνουμε ποτέ 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο. Στην Αθανασίου Διάκου 42. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας. Καλημέρα, αγαπημένο χιλιόδεντρο. Try love, third world.
2: Τι κάθεστρα που λέγεις καμιά γλώσσα.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Πάμε Ανθοπολείο Χλώη.
1: Φυσικά θα πάμε και Ανθοπολείο Χλώη.
2: Αχ, τι ωραία που θα πάμε Ανθοπολείο Χλώη, παιδιά. Τι ωραία ατμόσφαιρα. Χθες καθόμουν μόνη μου και χάζευα το σπίτι μου. Τι ωραία ατμόσφαιρα που έχω κάνει με τα κεριά από Noble Senses, από Ανθοπολείο Χλώη, αλλά και με τα πολύ ωραία λουλούδια που έχω πλέον στο σπίτι μου. Και εκτός από εσωτερικού χώρου, θα βρείτε και λουλούδια εξωτερικού χώρου, γιατί σιγά σιγά στολίζουμε αυλές, στολίζουμε μπαλκόνια. Να, 26 βαθμοί, λέει ο φάδερ. Να κάτσουμε λίγο έξω, ρε παιδί μου. Και για να κάτσουμε έξω, πρέπει να τα στολίσουμε τα έξω μας και τις αυλές μας και τα μπαλκόνια μας με πολύ ωραία λουλούδια, να βάλουμε ωραία χρώματα και αρώματα στις ζωές μας. Βεβαίως όμως ξέρω ότι περιμένετε και τα πολύ πολύ σημαντικά, ειδικά εσείς που κανονίζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τι σας έχω τελευταία εβδομάδα αυτή που διανοίγουμε για την πολύ πολύ μεγάλη προσφορά από το Ανθοπολείο Χλώη. Όσοι λοιπόν τον μήνα Μάιο, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου, κλείσετε το στολισμό του γάμου και της βάφτισής σας στο Ανθοπολείο Χλώη, έχετε έκπτωση μείον 20% σε όλο το πακέτο του στολισμού, είτε του γάμου είτε της βάφτισης, είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος το 2026, είτε του χρόνου το 2027, μείον 20%. Η προσφορά, επαναλαμβάνω, ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου και δεν θα συνεχιστεί. Οπότε σας θέλω γρήγορους, γιατί ξέρω ότι τρέχουν έξοδα αυτό το διάστημα, οπότε ό,τι εξοικονομούμε από κάτι... Θα το αξιοποιήσουμε κάπου αλλού. Γλιτώνουμε από κάτι, θα πάει σε κάτι άλλο, οπότε είμαστε σίγουρα κερδισμένοι. Ανθοπολείο Χλώη, λοιπόν, η προσφορά ισχύει, επαναλαμβάνω, μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου. Μας βρίσκεται στην Αποδήμον Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467 0 27 365.

0: Έχουμε δημοσκόπηση interview, Ελενάκη.
1: Τι μου λες?
0: Πού είναι ο Τσίπρας, πού είναι η Καριστιανού? Χαμός γίνεται.
1: Λέει και ο Σαμαράς άρχισε τώρα να του αρέσει η ιδέα και αρχίζει και αυτός.
0: Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας βλέπει η δημοσκόπηση. Με 29,5% και διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα Τσίπρα. Κόμμα δεν το έκανε, έγινε δεύτερος ο Τσίπρας.
1: Μωρέ, καλά λέγει η κόντρα.
0: Αναλυτικά 29,5, όπως είπαμε, η Νέα Δημοκρατία. Τσίπρας 14,4. Πασόκ 13,5. Πέσαμε τρίτη θέση.
1: Θα ανέβουμε, κάτσε, είναι νωρίς ακόμα.
0: Τέταρτο κόμμα Καριστιανού με 8,5. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πού πήγε η ελληνική λύση, κύριε Παύλου? 7%, πέμπτη η ελληνική λύση. 7%. Έκτο ΚΚ 5,1. Φωνή Λογικής Λατινοπούλου 4,5. Ρε, πού είναι η ζωή, πού πήγε η ζωή? Δεύτερη ήτανε. Τι βλέπω εδώ, είσαι σίγουρος? 3,6 λέει. Πω, 3,6 ζωή. Δηλαδή, πρώτη, δεύτερη, όγδοη ζωή. Μέρα 25 με 3, Κασελάκης με 2,9 και από μισό τα 100 παίρνουν η Νίκη, η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μισό τα 100. Αμάν, όλο πήγε Τσίπρα. Καρφή. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, σύμφωνα με την πρώτη δημοσκόπηση που περιλαμβάνει τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, δεύτερος ο Τσίπρας 14,4, τρίτη Πασοκάρα 13,5 και τέταρτη Καριστιανού, παιδιά, τέταρτη Καριστιανού με 8,5. Έχουμε ανατροπές, όπως καταλαβαίνετε, στο σκηνικό. Τι να πω, πάμε για διαφημιστικό και σε...
1: Ένα λεπτό.
0: Τι θέλεις?
1: Θέλω λίγο να πάω προς Χλόιμερ για πάλι, Φουντουκλή.
0: Α, για πες.
1: Θέλω να πάω λίγο στο καινούριο κατάστημα Πέπκο που άνοιξε.
0: Έλα.
1: Τα λέγαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα για τα εγγένεια και κάνατε χαμό. Και τώρα συνεχίζουμε. Έχει ανοίξει το κατάστημα Πέπκο, λοιπόν, στην οδό Χλόης και Εμπειρίκου στο Φουντουκλή. Και θα βρείτε πράγματα για όλη την οικογένεια. Θα βρείτε παιχνίδια για τα παιδιά. Θα βρείτε είδη διακόσμησης και σπιτιού. Πολύ χρηστικά πράγματα για την κουζίνα, για το μπάνιο, για τις αυλές και τα μπαλκόνια, τις καλυστήρια. Θα βρείτε πολύ ωραία χρηστικά πράγματα. Πραγματικά θα το λατρέψετε το μαγαζί. Αποθηκευτικούς χώρους για το σπίτι. Θα βρείτε πολύ πολύ ωραία πράγματα. Πιάτα, ποτήρια. Θα βρείτε. Αξίζει να κάνετε τη βόλτα. Νέο κατάστημα, λοιπόν, στην Καστοριά Πέπκο για αγορές στο repeat.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε για διαφημιστικό.
1: Τώρα, ναι, αν θέλεις.
0: Και ερχόμαστε. Πιθανότατα, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά νομίζω θα τα πάμε καλά, με τον κύριο Χρήστο Ταουσάνη, σχολικό σύμβουλο, και βεβαίως θα μιλήσουμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος μέσα από τη διαδικασία των Πανελλήνων Εξετάσεων που ξεκινάνε αυτή τη βδομάδα.
2: Ώρα Αντένες 12.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nikou.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

0: κρασιού. Περισσότερα από 40 ηνοποιοί από όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα παρουσιάσουν εδώ στην Καστόρια ετικέτες, ποικιλίες και νέες ηνικές προσεγγίσεις μέσα σε ένα φεστιβάλ που φιλοδοξεί να ενώσει διαφορετικές κουλτούρες κρασιού σε μια κοινή εμπειρία. Και θα σας πω και δύο λόγια για το πρόγραμμα του διημέρου. Αυτό το διήμερο τώρα 30 και 31 Μαΐου, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, θα έχουμε γευστικές δοκιμές, δοκιμάστε όλα τα κρασιά. Θα έχουμε παρουσιάσεις κρασιών, wine workshops, θα μάθουμε και πράγματα, συναντήσεις με παραγωγούς και μια ολοκληρωμένη εμπειρία αφιερωμένη τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους φίλους του κρασιού, δηλαδή σε όλους εμάς. Θα έχουμε φυσικά και μουσική. Την πρώτη μέρα, 30 Μαΐου, θα έχουμε DJ Γιάννη Σταύρου, αγαπημένο, για ένα 70s και 80s party με μουσικάρες. Και την επόμενη μέρα, 31 Μαΐου, θα έχουμε live με τους Φιάσκο. Είναι ένα ελληνικό έντεχνο ροκ συγκρότημα, οπότε θα περάσουμε σίγουρα πάρα πολύ καλά. Επέστρεψε το Abrams Wine Festival στον πεζόδρομο της Ερμού, στο αγαπημένο μας Abrams φυσικά, στην πίσω του αυλή, στο backstage.
1: Πάμε λοιπόν τώρα, μετά από όλα τα ωραία, πάμε και σε άλλα ωραία. Πάμε λίγο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Την Παρασκευή είναι η μέρα που ξεκινάνε τα παιδιά τη δική τους μάχη και πιο συγκεκριμένα των ημερήσεων και εσπερινών γελ.
0: Σάββατο ξεκινούν,
1: ξεκινούν τα ΕΠΑΛ και τα εσπερινά επίσης ΕΠΑΛ. Πριν λίγες μέρες είχαμε την ευκαιρία να δούμε μια εκδήλωση εδώ στην Καστοριά που διοργάνωσε το φροντιστήριο ΕΧΜΗ με καλεσμένο τον κύριο Χρήστο Ταουσάνη, σύμβουλο εκπαίδευσης, για ένα θέμα που είχε το δικό του ενδιαφέρον, με την έννοια ότι ο κύριος Ταουσάνης μίλησε κυρίως για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Αυτά που πραγματικά μπορεί να μην τα έχουμε καν στο μυαλό μας εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι και που θα απασχολήσουν την αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια. Και βέβαια τα παιδιά που σήμερα καλούνται να δώσουν τον δικό τους αγώνα μέσα στον Πανελλήνιο Εξετάσεων και να επιλέξουν αμέσως μετά και τη σχολή προτίμησής τους. Κύριε Ταουσάνη, καλημέρα και πάλι από την Καστοριά.
2: Καλημέρα σας και τους χαιρετισμούς σας στην αγαπημένη Καστοριά.
1: Καλά είστε?
2: Μια χαρά και ακούω και τι ωραία πράγματα γίνονται εκεί πέρα. Μακάρι να είχαμε χρόνο να μπορούμε να τα σκεφτούμε.
1: Έπρεπε να έρθετε και μια εβδομάδα πιο μετά, αλλά θα πέφταμε πάνω στις Πανελλήνιες.
2: Σωστά.
1: Υπάρχει μάχη λοιπόν που ξεκινά την Παρασκευή. Πριν πούμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, συνήθως όλοι οι μεγαλύτεροι δίνουν συμβουλές. Αν μπορούσαμε να πούμε μια συμβουλή για αυτές τις εξετάσεις που έρχονται μεθαύριο, την Παρασκευή που ξεκινάνε, τι θα λέγαμε, κύριε Ταουσάνη?
2: Εγώ θα έλεγα ένα και μοναδικό πράγμα στα παιδιά που μας ακούν, που δίνουν, όπως είπατε πολύ σωστά, το δικό τους αγώνα, ότι δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της καριέρας και φυσικά του κόσμου οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι μια διαδικασία την οποία ξέρω ότι τα παιδιά τώρα που είναι υποψήφιοι σαφώς και έχουν τους δικούς προβληματισμούς, τους άγχους κτλ., αλλά πρέπει να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι είναι ένα πρώτο βήμα από τα πολλά που θα κάνουν στην καριέρα τους. Δεν είναι ούτε συμβόλαιο επιτυχίας ούτε συμβόλαιο αποτυχίας. Mm-hmm. Πάμε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, με την προσπάθεια που έκανε ο κάθε μαθητής και που έχει καταφέρει και βλέπουμε το κάθε μάθημα αυτόνομα. Ούτως ή άλλως, να σας πω κάτι το οποίο εμπειρικά μετά από 20 και χρόνια έχω διαπιστώσει. Ξέρετε, τα μεγαλύτερα λάθη δεν γίνονται στις πανελλαδικές. Τα μεγαλύτερα λάθη γίνονται μετά. Είτε στα παιδιά που γράψαν καλά και δεν αξιοποιούν σωστά την βαθμολογία τους, ναι, είτε στα παιδιά τα οποία κινηθήκαν σε μεσαίες και χαμηλές βαθμολογίες και πιστεύουν ότι δεν έχουν επιλογές. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει.
1: Και νομίζω ότι θα μας πείτε και για ορισμένες σχολές που και για πρώτη φορά θα εμφανιστούν στο μηχανογραφικό φέτος, έτσι. Που έχουν να κάνουν, αν δεν κάνω λάθος, και με την τεχνητή νοημοσύνη, ή κάνω λάθος?
2: Ναι. Όχι, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το λέτε και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί παρακολουθώ την τριτοβάθμια εκπαίδευση πολύ στενά και όταν βλέπω πρωτοβουλίες όπως αυτές χαίρομαι γιατί δείχνουν και τα αντανακλαστικά των πανεπιστημίων μας. Φέτος για πρώτη φορά στο πρώτο επιστημονικό πεδίο για τα παιδιά των ανθρωπιστικών επιστημών θα έχουν ένα πρόγραμμα σπουδών που συνδέεται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλα αυτά τα οποία φέρνει το AI. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα σπουδών στο τμήμα Φιλοσοφία και διακυβέρνηση της τεχνολογίας, ναι, όπου αν θα μπείτε πλέον έχει αναρτηθεί και ο οδηγός σπουδών, μπορούν να μπουν τα παιδιά και στο site.
1: Πού θα είναι αυτό το τμήμα, πού θα είναι?
2: Θα είναι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, ένα τμήμα το οποίο για πρώτη φορά φέτος θα μπει στο μηχανογραφικό του 2026.

0: και θα προετοιμάζει στελέχη ως ειδικούς επιστήμονες για τις ανάγκες σε εθνικό, σε επιχειρησιακό και σε επαγγελματικό επίπεδο των επιχειρήσεων για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το κανόνε συμμόρφωση, πώς έχουμε το GDPR, κάτι τέτοιο έρχεται τα επόμενα χρόνια για το AI.
1: Άρα, έμεσα μας λέτε, κύριε Ταουσάνη, ότι να μία προοπτική για παιδιά που σε έναν τομέα που θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον και να μια επιλογή που θα πρέπει να τύχει της προσοχής των παιδιών. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Ναι, μπαίνει και ένα άλλο θέμα, κύριε Ταουσάνη, και απαντάτε συνολικά. Τελικά, το μηχανογραφικό το συμπληρώνουμε με βάση του τι έχουμε γράψει, του τι θέλουμε πραγματικά να κάνουμε στη ζωή μας, ή με ποιο θα είναι το επάγγελμα του μέλλοντος, το οποίο θα μας δίνει σίγουρα εισόδημα και επαγγελματική καταξίωση.
0: Είναι πολύ ωραία η ερώτηση που θέλετε και θα απαντήσω σε δύο σκέλη. Το πρώτον, λέω άμεσα, όπως λέω πάρα πολλές φορές και στις διαλέξεις και στις συζητήσεις που κάνουμε με τα παιδιά στην εταιρεία, κοιτάξτε, ρίξτε ένα βλέμμα στο αύριο. Τι έρχεται, τι ανάγκες δημιουργούνται στην κοινωνία μας, τι ανάγκες δημιουργούνται στη χώρα μας και, και στην αγορά εργασίας. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε επακριβώς τι γίνεται, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και εμείς ως ειδικοί επιστήμονες αναδεικνύουμε αυτά τα πράγματα για να δούμε περίπου τι έρχεται τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο, γι' αυτό μίλησα για τα μεγαλύτερα λάθη, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, το μηχανογραφικό. Είναι η πιο σοβαρή, η πιο σημαντική διαδικασία που κάνουν τα παιδιά στις πανελλαδικές. Και ελπίζω να μας ακούνε και πολλοί γονείς, γιατί παρατηρώ το εξής παράδοξο. Ενώ είναι από την αρχή που θα μπει το παιδί στο δημοτικό μέχρι που θα δώσει το τελευταίο μάθημα των πανελλαδικών, όλη η ελληνική οικογένεια δίπλα στο παιδί να υποστηρίξει, να δίνει τη σοβαρότητα και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τη διαδρομή του παιδιού, όταν έρχεται το μηχανογραφικό, είναι εκπληκτικό. Και το λέω αυτό έχοντας κάνει χιλιάδες μηχανογραφικά, ότι δεν ψάχνουν να κάνουν την καλύτερη δυνατή συμπλήρωση. Ξέρετε, το μηχανογραφικό είτε μπορεί να μας κατακώσει μια άριστη βαθμολογία, είτε μπορεί να απογειώσει μια μεσαία βαθμολογία. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Κοιτάμε τα θέλω, κοιτάμε την αγορά εργασίας που έρχεται όπως προαναφέραμε, αλλά παράλληλα ψάχνουμε να βρούμε και τις ευκαιρίες που κρύβονται μέσα στο λαβύρινθο του μηχανογραφικού. Πόσοι από εμάς που μας ακούνε σήμερα από τους ακροατές μας γνωρίζουν, για παράδειγμα, τι κάνει και τι προοπτικές έχει ένας απόφυτος στη διοίκηση συστημάτων εφοδιασμού. Πόσοι γνωρίζουν τη δυναμική που έχει το τμήμα μηχανικών επιστήμης υλικών, το οποίο έχει εξειδίκευση στα βιοϊλικά, έχει εξειδίκευση στα νανοϊλικά, έχει εφαρμογή στη βιοϊατρική και την ίδια στιγμή είναι ένα τμήμα που παραδοσιακά γεννήθηκε σε βαθμολογίες 11, 12, 13 χιλιάδων μωρίων, σε χαμηλές βαθμολογίες. Όσοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν τμήματα που αυτή τη στιγμή απορροφούν τα παιδιά, οι εταιρείες, πριν καν τελειώσουν από την πρακτική τους ακόμα. Αυτό το λέω, έτσι με επιτρέψτε.
1: Αυτό γιατί γίνεται, γιατί οι γονείς ακόμα κουβαλάν μέσα τους και έχουν περάσει και στα παιδιά. Δικοί μας οι γονείς, παλιότερα, κύριε Ταουσάνη, είχαν τρία όνειρα: ή να γίνει το παιδί γιατρός, ή να γίνει δικηγόρος, ή να γίνει μηχανικός. Δεν υπήρχαν άλλα στον οριζοντά τους. Πίστευαν ότι εκεί το παιδί θα καταξιωθεί και κοινωνικά και οικονομικά και επαγγελματικά. Προσπερνάμε σχολές, λοιπόν, τις οποίες δεν ξέρουμε πραγματικά τις προοπτικές τους,
0: Είναι το ένα είναι αυτό και θα συμπληρώσω πάνω σε αυτό που είπατε. Ακόμα και για τα γνωστά και καταξιωμένα επαγγέλματα, όπως είναι ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο μηχανικός, ακόμα και εκεί έχουν μια τεροχρονισμένη αντίληψη και άποψη πάρα πολλοί γονείς. Δηλαδή, ακούμε διαρκώς, η ιατρική είναι κορεσμένη, δεν καλοκληρώνεται. Λάθος. Κάποιες ειδικότητες της ιατρικής είναι κορεσμένες. Δεν είναι κορεσμένη όλη αυτή η τεράστια επιστήμη. Άρα, όταν λοιπόν εγώ ακούω να λένε γονείς και εντός εισαγωγικών, δεξιά-αριστερά, υποτίθεται άνθρωποι που ξέρουν, σε ένα παιδί που ονειρεύεται την ιατρική επιστήμη, έλα μωρέ, μην πας εκεί πέρα, δεν βλέπεις, δεν θα έχεις αμοιβές, θα είσαι στην ανεργία ή θα υποαπασχολείσαι. Αυτό είναι σαν να ισοπεδώνει ολόκληρη την ιατρική. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι από τις 41 ειδικότητες ιατρικής ισχύει για λίγες ειδικότητες. Οι περισσότερες ειδικότητες ιατρικής είναι και σε πολύ υψηλή ζήτηση και σε πολύ καλές αμοιβές, ακόμα και σε κομμάτια τα οποία και στη χώρα μας δεν μπορούμε να βρούμε αντίστοιχες ειδικότητες. Οπότε, τι θέλω να πω με αυτά τα παραδείγματα για να μην κουράσω. Δεν είναι άσπρο ή μαύρο η στρατηγική και η καριέρα ενός ανθρώπου. Πρέπει να το εμπιστευτούμε στους ειδικούς, πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά μας όλα αυτά τα χρόνια, το ξέρετε κι εσείς, ασχολείστε με πάρα πολλά θέματα. Δυστυχώς, αντί να επισκεφτούμε εξειδικευμένο στελέχη, αντί να επισκεφτούμε τους ειδικούς, ακούμε δεξιά-αριστερά οριστολογίες. Πλέον η αγορά εργασίας είναι τόσο σύνθετη, που δεν είναι κρίμα, και το λέω επειδή βλέπω τον αγώνα των παιδιών και των οικογενειών, να γίνεται αυτή η προσπάθεια, να υπάρχει αυτό το άγχος και το τελικό αποτέλεσμα να μην το καρπώνεται το παιδί έτσι όπως πρέπει.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα, κύριε Ταουσάνη. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή στον νομό Καστοριάς που είναι λίγες οι επαγγελματικές ευκαιρίες, ειδικά για τις σύγχρονες τεχνολογίες, για τα παιδιά που εν πάση περιπτώσει θέλουν να σπουδάσουν ή που επιθυμούν ίσως να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Φαίνεται ότι για τα επαγγέλματα του μέλλοντος μάλλον δεν υπάρχει τύχη σε περιοχές σαν την Καστοριά, γενικότερα σαν την επαρχία. Πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να γίνει και σε αυτό? Μπορούν να αναπτυχθούν εταιρείες νέων τεχνολογιών και στην επαρχία, ή είναι αυτό το κομμάτι να το βγάλουμε εντελώς από το μυαλό μας και θα πορευτούμε με αυτά που έχει κάθε επαρχία?
0: Θα σας πω δύο πράγματα τα οποία τα έχω θέσει και σε πολλές τοποθετήσεις μου και σε συνέδρια κτλ. Η επαρχία έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί για τις μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Δηλαδή έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος, το οποίο γενικά μπορεί να δώσει περιθώρια υπεραξίας, υπερκέρδους, ειδικά σε tech επιχειρήσεις. Δηλαδή ένα call center, ένα γερμανικό call center, το να ανοίξει, να βρει ένα γραφειακό χώρο στην Καστοριά, με ενίκια τα οποία είναι υποδεέστερα από ό,τι θα δώσει την Αθήνα, στην Φραγκφούρτη, στη Θεσσαλονίκη, και με μισούς οι οποίοι θα είναι ελαφρώς χαμηλότεροι από ό,τι θα έδινε ακόμα και στην ίδια την Αθήνα, αυτό δεν έχει αναδειχθεί. Το δεύτερο, δεν έχει αναδειχθεί και το κομμάτι το πώς τα παιδιά που θέλουν να μείνουν στην Καστοριά και σε οποιαδήποτε επαρχιακή πόλη μπορούν να το συνδυάσουν και με τη λογική ενός digital nomad, δηλαδή με την απασχόληση ως ενός ανθρώπου ο οποίος θα εργάζεται σε μια εταιρεία του εξωτερικού. Είναι πολύ κοινός τόπος αυτό και συμβαίνει κατά κόρον και το έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, να σου το πω, η Κρήτη, και το έχουμε καταφέρει και κάποιες άλλες περιοχές της χώρας σε υψηλό βαθμό αναλογικά.
1: Και προχθές συμπτωματικά είχαμε ακριβώς ένα τέτοιο θέμα με την πρώτη προσπάθεια που γίνεται στην Καστοριά για να δημιουργηθεί, και έχει πολύ σύντομα και τα γενιά του, ένας τέτοιος χώρος για ψηφιακούς νομάδες.
0: Βέβαια, βέβαια. Ξέρετε, οι ψηφιακοί νομάδες αναζητούν και κάποια άλλα, έχουν αναδείξει κάποια άλλα πλεονεκτήματα ή θέματα στην επαγγελματική του ζωή. Θέλουν ποιότητα ζωής, θέλουν μικρές αποστάσεις, δεν θέλουν να αναλώνονται σε μετακινήσεις. Mm-hmm. Αυτό αν δεν βγει, ή που η Καστοριά είναι μια πανέμορφη πόλη, μετά...
1: Ναι, και θέλουν και ένα περιβάλλον που να εμπνέει για εργασία, να μην κουράζει στην εργασία.
0: Ακριβώς. Άρα τα τεινά είναι δύο. Το πρώτο είναι, πρέπει τα παιδιά που θέλουν να γυρίσουν στην πόλη, να παραμείνουν στην πόλη, να σκεφτούν και να στοχεύσουν σπουδές και καριέρα την οποία θα μπορούσαν εν γέννη μελλοντικά να ακολουθήσουν εξ αποστάσεως. Σαν ένας μηχανικός AI, το να εργάζομαι σε μια εταιρεία η οποία φτιάχνει τέτοια συστήματα από την Καστοριά δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, οπότε είναι ένα οψιόν το οποίο μπορεί να έχουμε. Και το δεύτερο, νομίζω ότι πρέπει να δώσετε ένα πολύ μεγάλο αγώνα όλοι εκεί πέρα και να αναδείξετε συγκριτικά πλεονεκτήματα και να προσελκύσετε. Για να προσελκύσετε νέους ανθρώπους, διότι το λέω με πολύ αγάπη, γιατί επισκέφτομαι ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια, και αν δεν αναδειχθούν αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Δηλαδή, από τη μία μέρα δεν είμαστε μακριά από το να δούμε πολύ άμεσα και ορατά αρνητικό αντίκτυπο.
1: Κύριε Ταουσάνη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί υπάρχει μια προοπτική, ξέρετε, δική μα Καστοριά και Δυτική Μακεδονία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε ένα γεωγραφικό χώρο είμαστε, ζει τις εποχές της απολιγνητοποίησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φαίνεται ότι στη θέση των λιγνητών μπαίνουν ανανεώσιμες πηγές και data centers. Μάλιστα, έχει ανακοινωθεί data center και για την δική μας περιοχή. Ρωτούν πολλές φορές και μας παίρνουν εδώ γονείς να δουν σε αυτές τις προοπτικές ποιες είναι οι σχολές που θα μπορούσαν να αντιστοιχήσουν, ή για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή για τα data centers. Εδώ βλέπετε μέλλον?
0: Βεβαίως, και θα σας πω και χαρακτηριστικά παραδείγματα τμήματων. Καταρχάς, εδώ έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Τα data centers είναι πολύ απαιτητικές και βαριές υποδομές που για να συντηρηθούν και να λειτουργήσουν σωστά χρειάζονται και από φοιτητές πανεπιστημίου, αλλά κρατήστε και αυτό, και από φοιτητές μεταδευτέρων βάθμιας εκπαίδευσης, από ηλεκτρονικούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά, μέχρι τεχνικούς μεταδευτέρων βάθμιας εκπαίδευσης, και φυσικά την ίδια στιγμή χρειάζονται μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης, χρειάζονται ηλεκτρολόγους μηχανικούς, χρειάζονται μηχανολόγους μηχανικούς, χρειάζονται φυσικούς με εξειδίκευση, χρειάζονται μηχανικούς περιβάλλοντος. Όλες οι ειδικότητες των μηχανικών και φυσικά και της πληροφορικής είναι προαπαιτούμενες για αυτή τη λειτουργία, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες και απαιτητικές υποδομές. Και ξαναλέω, έχουμε και το ανώτερο επίπεδο που είναι των διπλωματούχων μηχανικών που θα χρειαστούν για την εύρυθμη λειτουργία αυτών των κέντρων, αλλά και τεχνικών, να το πω πολύ απλά, ανθρώπων οι οποίοι δεν χρειάζεται να έχουν πάει στο πανεπιστήμιο, τελειώνοντας μια σχολή, τελειώνοντας μια επαγγελματική εκπαίδευση, δεν είναι σε θέση σε καθημερινό επίπεδο να συντηρούν αυτές τις υποδομές. Οπότε εγώ θα έβλεπα και ειδικότητες αντίστοιχες στο ΣΑΕΚ, αν υπάρχουν και αν προσφέρονται και αν δεν προσφέρονται, να ετηθεί η περιοχή να προσφέρονται εφόσον υπάρχει αυτό το οψιόν. Και κατά τρίτο λόγο, και σκεφτείτε ότι όλες αυτές οι υποδομές από εκεί και πέρα θα χρειαστούν και ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν και να προσελκύσουν, κάτι που δεν σκέφτονται εύκολα οι φορείς, οι εκάστοτε φορείς, να προσελκύσουν και να φέρουν και ανθρώπους οι οποίοι θα παρέχουν πολύ υψηλού επίπεδου τρίτες υπηρεσίες. Δηλαδή, αν εγώ θα έρθω σαν μηχανικός να εργαστώ στην Καστοριά, έχοντας φύγει από την Αθήνα, από τη Φραγκφούρτη, από το Λονδίνο, δεν ξέρω πού, θα χρειαστώ και μια αντίστοιχη υποδομή για να μείνω. Θα χρειαστώ και αντίστοιχη ποιότητα, και αντίστοιχη ποιότητα υπηρεσιών σε επίπεδο υγειονομικής μέρημνας και φροντίδας.
1: Μάλιστα.
0: Σε εξαρτημάτων. Εντάξει.
1: Είναι μια σειρά λοιπόν και μια αλυσίδα όλα αυτά.
0: Είναι να ξεκινήσει αυτή η αλυσίδα και προκαλείται μετά ένα ευχάριστο ντόμινο που δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας.
1: Και θέσεις και ευρωστία στην περιοχή, όπως και να το κάνουμε. Κύριε Ταουσάνη, ποια άλλα θα θεωρούσατε επαγγέλματα του μέλλοντος που θα μπορούσαν να στραφούν, γιατί τώρα βλέπουμε μας ακούν και πάρα πολλοί γονείς και παιδιά αυτή την ώρα, που διαβάζουν ή κάνουν το διάλειμμά τους. Ποια θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι πραγματικά επαγγέλματα που μπορούν να προσφέρουν? Το σίγουρα πάντα είναι πολύ με επιφύλαξη το λέμε, σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση και εξασφάλιση, αλλά εν πάση περιπτώσει στηρωμένων των αλλογιών, πού πάει το πράγμα?
0: Θα έλεγα ότι αν ένα παιδί και ένας γονιός έχει ως ύψιστη προτεραιότητα την επαγγελματική αποκατάσταση και δεν θέλει να μπει στην αρένα, να το πω πολύ απλά, της ελεύθερης αγοράς, η επιλογή θα ήταν ιδανικά στα ένστολα. Από εκεί και πέρα.
1: Στα ένστολα.
0: Βέβαια, τα ένστολα είναι τα μόνα επαγγέλματα που δίνουν σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, εάν θέλουμε να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας και τις προοπτικές μας στην ελεύθερη οικονομία, εγώ θα έλεγα επαγγέλματα τα οποία απαιτούν την ανθρώπινη διάδραση, δηλαδή ο εργοθεραπευτής, ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος, ο λογοθεραπευτής, που δεν επηρεάζονται και τόσο πολύ από το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον μπορούμε να προβλέψουμε. Επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ευρύτερο κλάδο της επιστήμης των υπολογιστών, έστω και αν εξελίσσεται το AI, θα συνεχίσουμε να θέλουμε πληροφορικούς, θα συνεχίσουμε να χρειαζόμαστε μηχανικούς. Επαγγέλματα επίσης τα οποία για μένα έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο είναι αυτά που έχουν να κάνουν με όλο το digital community, δηλαδή έχετε το τμήμα ψηφιακών μέσων, επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων
1: της Καστοριάς. Ναι.
0: Λοιπόν, πιστέψτε με, είναι ένα τμήμα το οποίο για τα παιδιά φυσικά που τους αρέσει να το κυνηγήσουν, μπορεί να τους οδηγήσει σε πάρα πολλές εταιρείες. Όλες οι εταιρείες έχουν ψηφιακή εικόνα, όλες οι εταιρείες έχουν ψηφιακές σχέσεις και δημόσιες σχέσεις και όλες οι εταιρείες θέλουν άριστη ψηφιακή επικοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε για τα παιδιά τα οποία θα μπουν εκεί πέρα και θα ασχοληθούν από digital marketing μέχρι οτιδήποτε υπηρετεί το τμήμα, για μένα είναι μια άριστη επιλογή.
1: Άρα βλέπετε το τμήμα ψηφιακών μέσων της Καστοριάς και επικοινωνίας, ίσως και της πληροφορικής, που νομίζω σαφώς, και αυτό σαφώς είναι απολύτως απαραίτητο πια, είναι τα πολύ δυνατά τμήματα της περιοχής μας.
0: Και σαφώς, και θα σας πω ότι εμείς και στην εταιρεία μας έχουμε και είναι ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη μας απόφυτο του τμήματος.
1: Να το πούμε και αυτό ότι είναι και ο κύριος Ταουσάνης, ιδρυτής και της Employee Edu, έτσι, σύμβουλε εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, σύμβουλε επαγγελματικού προσανατολισμού, με πολυετή παρουσία στο χώρο, έτσι, για να τα πούμε και όλα.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος έχει με παραπτύσματα.
1: Και με βιβλία και με βιβλιογραφία.
0: Αθήνα,
1: και
0: με βιβλία,
1: πολλά πράγματα.
0: Και ένα από τα βασικά μας στελέχη είναι και απόφυτος του τμήματος που έγινε στην Καστοριά και μάλιστα οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ένας πολύ αξιόλογος επαγγελματίας με άριστη συμβολή.
1: Α, έχετε ήδη απόφυτο από
0: έχουμε
1: την Καστοριά.
0: Βέβαια, έχουμε προσλάβει, βέβαια.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ καλό και αυτό. Υπάρχουν σήμερα, τελειώνει εξετάσεις, βγαίνουν και οι βαθμοί, πάει το παιδί να συμπληρώσει το μηχανογραφικό. Υπάρχουν, βέβαια ξέρω ότι λειτουργούν και από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τόπους, δευτεροβάθμιες εκπαιδεύσεις, κάποια γραφεία που βοηθούν τα παιδιά να επιλέξουν τις σχολές ή πώς θα καταρτήσουν το μηχανογραφικό κτλ. Πιστεύετε ότι είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο που πραγματικά θα πούν τα παιδιά την κάθε λεπτομέρεια ή θα πούν και τα παιδιά τις σχολές που μπορεί να κρύβεται πραγματικά το επαγγελματικό τους μέλλον? Είναι απόλυτα αυτά τα γραφεία καταρτισμένα να βοηθήσουν το κάθε παιδί που θα ζητήσει βοήθεια?
0: Κοιτάξτε, εγώ θα σου πω κάτι. Επειδή ήμουν από τους προτεργάτες του επαγγελματικού προσανατολισμού στη χώρα, όταν ξεκινούσαμε πριν 20 χρόνια δίναμε έναν αγώνα για να αναδείξουμε την αξία του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ναι. Αυτό το οποίο διαπιστώνω εγώ, καταρχάς χαίρομαι ότι πλέον είναι μια κοινή λογική και έχουν βγει και πολλά νέα παιδιά και νέοι συνάδελφοι που υπηρετούν τον κλάδο μας. Αυτό το οποίο όμως εγώ οφείλω να εφιστήσω την προσοχή και στους γονείς και στους μαθητές είναι ότι είναι μια πολύ απαιτητική γνώση που θέλει πιστοποιημένα και έμπειρα στελέχη. Δεν αρκεί απλά να πάρω το βιβλίο του Ταουσάνη και να διαβάσω και να πω 5 πληροφορίες για τις σχολές. Δεν αρκεί απλά να πω πάνω-πάνω βάλε αυτά τα 3 τμήματα. Θέλει μια πολύ έμπειρη και στοχευμένη τοποθέτηση, γιατί ο όγκος της πληροφορίας και των δεδομένων είναι τόσο μεγάλος που θα σας το πω έτσι με πάσα ειλικρίνεια, ακόμα και εμείς που είμαστε μια ομάδα 30 ατόμων, τυχαίνει να περάσει η μέρα και να μας ξαφύγει μια πληροφορία, ένα φεκ ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε αν θα εμπιστευτούμε το μέλλον του παιδιού μας σε κάποιον ειδικό, να κοιτάξουμε ένα έμπειρο στέλεχος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πλήρη γνώση, κατάρτιση και εξειδίκευση, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Για να έχουμε το τέλειο το αποτέλεσμα, πραγματικά.
0: Ακριβώς. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω για τη δική μου επιστημονική ομάδα είναι ότι είμαι ιδιαίτερα περήφανος και χαρούμενος, όπου πλέον περπατάμε στα πανεπιστήμια και στους δρόμους και στον δρόμο μετά από όλα αυτά τα χρόνια και έρχονται άνθρωποι που μας αγκαλιάζουν και μας λένε ότι το πρώτο βήμα σε πολύ μεγάλο βαθμό το αφήνουμε σε αυτές τις ώρες πληροφορίες που μας δώσονται. Και για μένα μεγαλύτερη αξία δεν υπάρχει από αυτό.
1: Και πάνω σε αυτήν την περίφημη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, τι ρόλο παίζει ο γονέας σήμερα, και αν, επειδή ο γονέας καμιά φορά μπορεί να θεωρεί το παιδί του προέκταση του εαυτού του, ή ίσως τι ήθελε να κάνει ο ίδιος και επειδή δεν το έκανε πρέπει να το κάνει το παιδί του, ή αν μπλέκεται καμιά φορά και με τα θέλω των παιδιών, όχι ακριβώς στο τι σχολή θέλουν να πάνε, αλλά με την πόλη που θέλουν να επιλέξουν. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι πραγματικά μπορεί να υπάρχει μια καλή σχολή, όπως είπατε, στην Καστοριά, αλλά το παιδί να θέλει τη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, και να απορρίψει την Καστοριά ακριβώς γιατί βάζει προτεραιότητα την πόλη, γιατί ενδιάμεσα υπάρχει, καλός ή κακός, κύριε Ταουσάνη, και η φοιτητική ζωή.
0: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, και εμείς, για να πω λίγο την αμαρτία μας, και εμείς υπήρξαμε φοιτητές, ναι, και τα συνυπολογίζουμε όλα αυτά, ναι, και είναι κάτι το οποίο είναι και φυσιολογικό. Αλλά εγώ δύο πράγματα θέλω να πω στους γονείς. Το πρώτο είναι ότι η τελική απόφαση πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι του παιδιού, για να καρποθεί είτε το θετικό είτε το αρνητικό. Μάλιστα. Έτσι. Να μην μεταπηδείς η ευθύνη μετά αύριο, μεθαύριο. Α, εσύ μου είπες, εσύ με παρέσυρες, εσύ. Ναι. Το δεύτερο, ξέρετε, αλλιώς είναι να πω σε ένα 18χρονο, πάνε να σπουδάσει στο Αργοστόλι, γιατί έχει μια καλή σχολή, τελεία. Και αλλιώς είναι να του εξηγήσω με τεκμηριωμένο και αναλυτικό τρόπο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε επιλογής και πώς αυτό μεταφράζεται στην αυριανή αγορά εργασίας. Εκεί, όταν δώσουμε τα σωστά δεδομένα στα παιδιά, πιστέψτε με, έχω δει στην πράξη αυτό που σας λέω, ακόμα και τα ίδια τα παιδιά μπορεί να θυσιάσουν και λίγο τη φοιτητική ζωή, να παρεκκλίνουν ή εν τέλει να πούνε, ωραία, εγώ το αντιλαμβάνομαι.
1: Να βάλουν μπροστά τη σχολή και τον επαγγελματικό, την επαγγελματική εξέλιξη που μπορεί να έχουν μέσα από αυτή τη σχολή, παρά την πόλη και τη φοιτητική ζωή. Μπράβο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και φυσικά, και να πούμε και κάτι στους μαθητές που μας ακούν, η πιο ωραία φοιτητική ζωή γίνεται και στις μικρές πόλεις. Έτσι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν γίνεται. Ξέρω ότι αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ, πάρα πολλά τα παιδιά από τη Καστοριά, αλλά δεν σημαίνει ότι και σε μια μικρότερη πόλη δεν θα περάσουμε.
1: Συνήθως η Καστοριά είναι Θεσσαλονίκη ή Γιάννενα, μπορούμε να πούμε, και αυτές οι δύο περιοχές που δίνουν και μια προτεραιότητα ως πόλη, εννοώ. Αλλά ακούτε τι λέει ο κύριος Ταουσάνης, αν έχετε στο μυαλό σας την επαγγελματική σας εξέλιξη, μαζί με τα θέλω σας βεβαίως, θυσιάστε την πόλη για την σχολή που μπορεί να βρίσκεται και σε ένα πίθανο μέρος.
0: Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φυσικά δεν μπορούμε να συνδυάσουμε και πολλά πράγματα. Ναι. Δεν ξαναλέω ότι το μηχανογραφικό είναι μια σύνδεση πολλών παραγόντων. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πω ότι ακόμα και αυτό για την πόλη έρχονται πολλά παιδιά να κάνουμε μηχανογραφικό και ξεκινάνε τα παιδιά, εγώ θέλω μόνο Θεσσαλονίκη. Ναι. Ακόμα και το θέλω μόνο Θεσσαλονίκη, αν δεν το βάλεις σε μια σωστή σειρά, πάλι και εκεί έχεις κάνει λάθος. Yeah. Δηλαδή, επέλεξε τυφλά απλά την πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και την εσωτερική κατανομή και εκεί θέλει προσοχή.
1: Και εκεί θέλει προσοχή. Τώρα, πάμε κάτι τελευταίο, κύριε Δαουσάνη. Έρχεται με τον έναν τον άλλο τρόπο η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση. Έρχονται τα πανεπιστήμια, ήδη γίνεται πάρα πολύ λόγος. Τι τύχη πιστεύετε μπορεί να έχει στη χώρα μας η εξέλιξη των ιδιωτικών πανεπιστημίων σε σχέση μάλιστα και με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα δημόσια, που βρίσκονται σε περιοχές σαν τη δική μας? Φοβάστε ότι η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση μπορεί να σβήσει την Καστοριά, τη Φλόρινα, όλα τα περιφερειακά ή όχι?
0: Θα σας πω κάτι με πάσα ειλικρίνεια, γιατί και εγώ είμαι παιδί του Δημοσίου Πανεπιστημίου και το διδακτορικό μου και ενασχόλησή μου και αγαπώ το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Αλλά οφείλω να είμαι και ειλικρινής. Ήδη, και το βλέπουμε γιατί έχουμε σε επαφή με χιλιάδες μαθητές, έτσι, το δείγμα που έχουμε σαν οργανισμός δεν είναι 10, 20, 50 και 100 παιδιά, μιλάμε για χιλιάδες μαθητές και γονείς. Ήδη έχει αρχίσει να καταγράφεται μια πολύ έντονη τάση ότι δεν θα βγουν τα παιδιά από την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, δεν θα βγουν να σπουδάσουν προς τα έξω. Για να μπορεί να βγει ένα παιδί να σπουδάσει προς τα έξω, θα πρέπει να είναι ένα τρομερά δελαστικό, καινοτόμο και ουσιαστικό πρόγραμμα σπουδών. Άρα η μία παράμετρος είναι αυτή. Δεύτερον, σκεφτείτε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τον πραγματικό αντίκτυπο των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί τα προγράμματα σπουδών τους είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Όταν θα αρχίσουν να αναπτύσσονται και να προσθέτουν και νέα προγράμματα σπουδών, τότε θα δουν και τα περιφερειακά πανεπιστήμια ακόμα πιο έντονη την τάση αυτή. Και τρίτο και βασικότερο, κάτι το οποίο εγώ το λέω συνέχεια σε επαφή με τα πανεπιστήμια, εάν δεν αναδείξουν, αν δεν επικοινωνήσουν τα ίδια τα πανεπιστήμια άμεσα με το κοινό, ξέρετε το ότι έκανα εγώ μια εκδήλωση αυτή τη στιγμή στην Καστοριά και σαν πανεπιστήμιο και μαζευτήκανε 10 άνθρωποι από την Καστοριά, αυτό δεν είναι εξωστρέφεια ή δεν είναι ότι ανέδειξαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι όλοι οι Καστοριανοί ξέρουν τι γίνεται στο τμήμα της Καστοριάς. Το θέμα είναι να φτάσει το τμήμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδος όσο γίνεται, ώστε να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αν δεν αναδείξουν εξωστρέφεια στοχευμένη, λυπάμαι που το λέω, θα δούμε μέσα στην επόμενη πενταετία το ένα τμήμα να κλείνει μετά το άλλο. Εγώ είμαι ξεκάθαρος σε αυτό και οφείλω να το πω γιατί αγαπώ το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και υπάρχουν λύσεις για να μην ερημώσει περιφερειακά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και πρέπει να γίνουν χθες όλες αυτές οι λύσεις και όλες αυτές οι ενέργειες.
1: Μάλιστα. Κύριε Δαουσάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία αρχικά σε όλα τα παιδιά και την σωστότερη και ορθότερη επιλογή αμέσως μετά και τους βαθμούς που θα αποκομίσουν από αυτή την προσπάθειά τους.
0: Με ηρεμία και με σωστή σκέψη μετά να αξιοποιήσουμε το όποιο αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Και εγώ, και εγώ, και εγώ.
1: Ήταν ο κύριος Χρήστος Δαουσάνης και νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, Έλληνα, έτσι.
2: Μόνο.
1: Νομίζω πως ναι. Πάμε για χορηγούς, πάμε για διαφημιστικό.
2: Ναι, να πάμε και... Πού να πάμε τώρα, House of Beauty, θα πάμε έργος οριστικό. Θα πάμε να περιποιηθούμε λίγο τους εαυτούς μας, γιατί πείτε μου και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova. Ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι που τα παγώνει όλα, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για τις σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά λέιζερ, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και προσφορά για λίγες μέρες ακόμα. Για τα κορίτσια μας τα πιο μικρά, για μαθήτριες η προσφορά. Αυτή τη φορά, πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ και μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου που πρέπει να κλείσουν εγκαίρως τα ραντεβού τους γιατί εξαντλούνται όπως ξέρετε. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα και βεβαίως η Μαρία εκεί το έκανε πραγματικότητα. V-Power και EMS.
1: Γεια σου Μαρία, γεια σου Μαρία.
2: Γεια σου Μαρία. Λοιπόν, πιάνει και μικρές περιοχές όπως είναι τα μπρατσάκια που ξέρω ότι μας ενοχλούν λίγο, τα γόνατα, αλλά εννοείται και τα πιο έτσι έντονα, κοιλιές, κυταρίτιδες, τα πάντα εν όψη και καλοκαιριού. Μας πιάνει λίγο ένα άγχος εμάς. Μην ανησυχείτε, V-Power και EMS είναι η λύση. Το οποίο μηχάνημα, εκτός από το σώμα, είναι και για πρόσωπο και κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου. Και τι δεν κάνει αυτό το μηχάνημα, το πολυμηχάνημα, και σας έχω και προσφορά γνωριμίας φυσικά. Δεν θα γινόταν χωρίς να έχουμε και προσφορά γνωριμίας για λίγες μέρες επίσης ακόμα. Προσφορά γνωριμίας 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty, η Μαρία, για την οποία μιλούσαμε και προηγουμένως, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368.
1: Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και μέση Marvels για να κλείσουμε αυτή την ενότητα.
2: Φυσικά, και αν θέλετε κι εσείς το πιο δημιουργικό πρωινό για το παιδάκι σας, στο μέση Marvels τα πρωινά γεμίζουν χρώμα, αφρό και υφές. Τα παιδιά λερώνονται, γελάνε και δημιουργούν ελεύθερα. Το πρωινό μέση Play για τα πολύ μικρούλια μας, για παιδάκια από 10 μηνών, γίνεται κάθε Πέμπτη 10.30 με 11.30. Και προσέξτε με όμως, οι θέσεις είναι περιορισμένες. Ισχύουν φυσικά και πακέτα συμμετοχής. Μας βρίσκεται στη Μητροπόλεως 47, ανηφορίζουμε Μητροπόλεως. Το Messi Marvels έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως και μπορείτε να μας καλείτε και στο 2467-024-639 για να κλείσετε τη θέση σας πριν συμπληρωθούν τα τμήματα. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
1: Τι κάνουμε τώρα, Έλενα?
2: Τώρα πάμε σε διαφημιστικό σιγά.
1: Πάμε για το διαφημιστικό μας.
2: Μην πάμε.
1: Να δούμε και τις θερμοκρασίες μας. Και αμέσως μετά να πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Ναι.
1: Πάμε. Σήμα.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Πόσο λες να έχουμε.
2: Δεν πιστεύω ότι άλλαξε από πριν. Θεωρώ ότι είναι ακόμα 26.
1: 26 βαθμοί του Κελσίου. Μπράβο.
2: Αφού
1: μια προσφορά Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
5: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
4: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
5: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
4: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
5: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
3: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-043-082.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
6: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό. στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
11: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
12: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα επιπλά σου.
13: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
14: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
16: Αντένες FM 93,6.

0: κάνουμε μια τελευταία έκκληση. Αν κάποιος θέλει να δώσει σήμερα αίμα, είμαστε στο Καπί, στο χώρο του Καπί. Μία και μισή.
1: Ναι, μέχρι μία και μισή.
0: Μέχρι μία και μισή προλαβαίνετε. Αν θέλετε να δώσετε λίγο από το αίμα σας.
1: Είναι, όπως είπαμε, η ανάμνηση της Κυπελούχου Ελλάδος 1980.
0: Ουσιαστικά με την ευκαιρία της χθεσινής ημέρας θέλησε ο Στράτος και η υπόλοιπη ομάδα και ο Γιώργος Ισλανίδης να το συνδυάσουν και να καλέσουν κυρίως κόσμο, νέο κόσμο από τον αθλητισμό της Καστοριάς, και μακάρι αυτή η προσπάθεια να πετύχει, να μην έχουμε απογοητευτική συμμετοχή όπως καμιά φορά συμβαίνει. Λοιπόν,
1: με αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που μας έχεις κάνει με το τραγούδι που μας
0: βάζεις. Με Μετέιρος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε και
0: αυτό το τραγούδι το έχω και σε maxi single.
1: Μπράβο. Πολύ ωραίο. Και ταιριάζει νομίζω με Αγκίστρι. Αγκίστρι θα σε πάω τώρα. Στο αγαπημένο μας.
0: Είσαι Αγκίστρι. Εστιατόριο
1: θαλασσινών. Έχεις την τσιπουρίτσα σου μπροστά. Τις γαρίδο μακαρονάδες.
0: Έτσι, μπράβο, ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε τα δημιουργικά πιάτα που έχουν ετοιμάσει εκεί τα παιδιά για εμάς, αλλά και τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι πάντα πεντανόστιμες και φρεσκότατες. Τα καινούργια πιάτα επίσης, ρίξτε μια ματιά και στα καινούργια, όπως και μπαπ τόνου ή σνίτσελ ξυφία. Έχουμε και καινούργια ζυμαρικά, πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Είναι όλα πεντανόστιμα, είναι τόσο ωραία η ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι και ο εσωτερικός μας χώρος, αλλά και η αυλή μας, που νομίζω ότι με τέτοια θερμοκρασία σήμερα μπορούμε και να την απολαύσουμε, έτσι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρα 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Και τι ακόμα?
1: Μαζί μας και η Energon.
0: Μελέτες, κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέβητε συμπήγνωση πετρελαίου και υγραερίου. Τα πάντα και για το αέριο. Από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας που είναι πάρα πολύ, παίζουν και επιδοτούνται. Ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβδές πέλετ, λεβδές ξύλου, ενδυλιακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες με καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία. Φυσικά με Φιλιώτο τον Ίδου και Μιχάλη Κοσλιόπουλο, που είδα προχθές και έχεις και χαιρετισμούς.
1: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: 44-104, είμαστε στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Λοιπόν, τώρα έτσι πως ήταν τα πράγματα.
1: Σου μένει λίγη ώρα και δεν σ' αρέσει.
0: Μένει λίγη ώρα και
1: τι
0: δεν
1: ήθελες
0: μπορώ
1: να έχεις.
0: Εντάξει, θα το κοιτάξω να το στριμώξω λίγο μετά το διάλειμμα.
1: Στριμωχτά είμαστε
0: το,
1: γενικά.
0: Προς το παρόν που είμαστε στριμωχτά.
1: Κουφώματα ασφάλεις είμαστε.
0: Πριν πάμε να πω ότι μαθητές της έκτης τάξης του 3, μη και είμαστε γενικά στην εκπαίδευση, επισκέφτηκαν τον αντιπεριφερειάρχη σήμερα.
1: Μπράβο, τα παιδιά μας.
0: Τρίτο δημοτικό σχολείο, τώρα δεν σε κάνει απορία. Γιατί οι μαθητές της έκτης τάξης του τρίτου δημοτικού σχολείου επισκέφτηκαν τον αντιπεριφερειακό?
1: Τι να του είπαν άραγε?
0: Να τον ρωτήσουν αν θα βάλει για βουλευτής αρχικά.
1: Λες να τέθηκε κάποια τέτοια ερώτηση?
0: Ξέρω εγώ. Λογικά πρέπει να τέθηκε.
1: Λες να τους
0: καμιά
1: απάντησε?
0: Καμιά φορά από εκεί που δεν το περιμένεις μπορεί να βγει η είδηση.
1: Λες να τους απάντησε?
0: Λοιπόν, είναι στο πλαίσιο του μαθήματος κοινωνική και πολιτική αγωγή.
1: Γεια σου.
0: Έχει στόχο αυτό το μάθημα την εξοικείωση των μαθητών με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και το ρόλο της περιφερειακής ενότητας. Να ξέρει δηλαδή το παιδί που μεγαλώνει ποιο να βρίζει. Το Δήμο, την Ομαρχία,
1: γιατί δεν τα έχουμε
0: τον βουλευτή.
1: Και εμείς ακόμα καλά δεν τα ξέρουμε.
0: Εμένα, ποιον? Κατάλαβες? Γι' αυτό είναι ευαισθητοποιημένοι και περισσότερο θα είναι ευαισθητοποιημένοι οι πολίτες που θα μεγαλώσουν. Τώρα είναι παιδιά και θα ξέρουν πραγματικά τι κάνει ο καθένας ή τι δεν κάνει ο καθένας και ποιον πρέπει να καταχαιριάζουν. Σωστό?
1: Σωστό.
0: Ωραίο το μάθημα αυτό. Κοινωνική και πολιτική αγωγή.
1: Ναι, δεν κάνατε εσείς.
0: Εμείς τέτοια μαθήματα δεν είχαμε.
1: Α, εμείς είχαμε.
0: Ναι. Οπότε.
1: Βαρετό.
0: Κοίταξε, κανονικά
1: συγγνώμη,
0: θα μπορούσα να
1: τώρα
0: τα πει...
1: που το λέω. Συγγνώμη, ήταν βαρετό, πολύ.
0: Στο σχολείο αυτό είναι η κυρία Τελίδου, δηλαδή η σύζυγος του κύριου Τσικαλάγια,
1: ναι,
0: που θα έπρεπε ήδη να τα έχει πει τα παιδιά, αν πιστεύω ότι θα έχει, τα κάνει λίγο προπόνηση, γιατί λογικά και η ίδια έχει μια σημαντική εμπειρία.
1: Σίγουρα έχει. Εντάξει, σημαντική εμπειρία. Λοιπόν, κουβάματα σμάλης ήμασταν, να μην το παραλείψουμε. Ξεχάσουμε. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες και μπορείτε φυσικά να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία Σμάλης. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Και έχουμε και αγιασμό στο γυροκομείο. Θυμάσαι που είχαν γίνει κάποια έργα εκεί από την περιφέρεια για να βελτιωθεί η είσοδος και υποδομές στο γυροκομείο για τα αμαία επίσης. Ο αγιασμός θα γίνει την Πέμπτη, δηλαδή μεθαύριο, 28 Μαΐου, 12.30 το μεσημέρι. Θα είναι φυσικά ο Μητροπολίτης Καστοριάς κ. Καλίνικος. Θα είναι και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Σαμανατίδης. Και φυσικά, είναι δυνατόν να πάει μόνος του Περιφερειάρχης? Συγγνώμη, Έλενα. Ο Αντιπεριφερειάρχης δεν πρέπει να είναι? Θα είναι και ο κύριος Σαββόπουλος.
1: Συγγνώμη, δεν απαντούσα γιατί το έγραφα στο πρόγραμμα. Τι, πού θα πρωτοείνει ο Μητροπολίτης, απορώ, διότι έχουν και εκδήλωση για την άλωση της Κωνσταντινούπολης.
0: Μα βγάζει πρόγραμμα ο Μητροπολίτης κάθε εβδομάδα.
1: Μπράβο.
0: Σε αυτό το νομό υπενθυμίζουμε ότι δύο βγάζουν πρόγραμμα. Δύο έχουν πρόγραμμα. Όλοι οι άλλοι είμαστε απρογραμμάτιστοι εντελώς.
1: Ποιος άλλος εκτός από τον.
0: Και η αστυνομία.
1: Α, η αστυνομία. Σωστά.
0: Το πρόγραμμα πηγαίνει από εδώ και από εκεί και τα λοιπά.
1: Ναι, θα έχουν εσπερινό και επιμνημόσυνη δέηση βεβαίως, αλλά και εκδήλωση Άγιον Όρος και θρησκευτική διπλωματία με τον Αλκιβιάδη Στεφανή, ομιλητή.
0: Α, που θα είναι εδώ ένας γνωστός και φίλος της Καστοριάς, Αλκιβιάδη Στεφανή.
1: Και θα είναι και η επιδική χοροδία της Μητρόπολης και της Αρμονίας.
0: Αυτά πότε θα γίνει?
1: Και των Απολωνιαδητών. Την Πέμπτη, 28 Μαΐου.
0: Τι ώρα αυτά?
1: Δεν έγραφε ώρα, φαντάζομαι.
0: Πάντως δεν θα γίνουν σίγουρα μαθήματα εγγένεια του γυροκομείου. Αυτό είναι βέβαιο. Άρα λοιπόν, πάμε με ένα κομμάτι ακόμα.
1: Και τι ωραία πράγματα που έχω πάλι να σου πω. Τι ωραία, γενικώς τι ωραίες εκδηλώσεις σας προτείνουμε τον τελευταίο καιρό, ρε παιδιά.
0: Πάμε, Love Me Do, με Beatles.
1: Λοιπόν,
0: και πάμε.
1: Θα σας πάω βόλτα εγώ τώρα.
0: Βόλτα.
1: Βόλτα με τη Βιολέτα
0: Ίκαρη.
1: Όχι. Μουσική βόλτα. Έτσι ονομάζεται η περιοδία τους. Βιολέτα Ίκαρη και Μανώλης Ανδρουλιδάκης. Το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Έτσι, μια πολύ ωραία σύμπραξη. Η Βιολέτα τραγουδά μπαλάντες και βουρκώνεις. Και νησιώτικα όμως από την άλλη και σε ξεσηκώνει. Ο Μανώλης με μια κιθάρα, μία μόνο κιθάρα, σε κάνει να ξεχνάς τις καλύτερες ορχήστρες με πρωτότυπες διφωνίες, με ιδανικές μουσικές επιλογές από εμβληματικά γνωστά τραγούδια, σμιλεμένα παραδοσιακά και σημερινά αγαπημένα. Με το χιούμορ, την καλή διάθεση και την αγάπη τους, το ελληνικό τραγούδι βρίσκεται στα καλύτερά τους. Βιολέτα Ίκαρη λοιπόν και Μανώλης Ανδρουλιδάκης, μια καλλιτεχνική παρέα που θα ήθελες να είναι η παρέα σου. Στις 10.30 το βράδυ, αργά έτσι το πάμε, καταλαβαίνεις. Πάμε πιο καλοκαιρινό πρόγραμμα πια. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Η προπόληση, να σας πω, ότι έχει ξεκινήσει και μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια από το βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Γίνεται φυσικά από την PR Entertainment και μπορείτε, αν θέλετε εισιτήρια, να στείλετε και απευθείας μήνυμα στο φίλο μας, το Ζήση, τον Πίτα.
0: Λοιπόν, πού πάμε για να κλείσουμε την ώρα μας?
1: Πάμε και αβοκάντο.
0: Έλα.
1: Παιδιά μου, πάμε αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας φυσικά, για τους φυσικούς μας χυμούς, φυσικά φυσική χυμή, για τα σνακ μας, για και καινούριο σνακ καλοκαιρινό, chia pudding να το δοκιμάσετε, τις φρουτοσαλάτες μας, τα ginger shots. Δεν ξεχνάμε, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το νοσοποιητικό μας, αλλά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, επιλεγμένα όλα ένα προς ένα. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες Μία ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon. Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
6: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6. Nueva York.

0: κοριτσάκι, Bad Bunny, ο αγαπημένος σου, μεγάλη επιτυχία κάνει, σαρώνει στην Ελλάδα αυτό συγκεκριμένο τραγούδι. Και πού πάμε?
1: Πάμε και έπιπλο κύρου και τι χαμό κάνατε. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά, διότι κάθε φορά κάνατε χαμό στα έπιπλα κύρου, αλλά αυτή τη φορά πιο γρήγορα από ποτέ τα βγάλατε σχεδόν όλα sold out, παιδιά μου, και μπράβο σας. Είχαμε, προσέξτε τώρα τιμές, πώς να αντισταθείς δηλαδή σε αυτά. Στα κρεβάτια της Mediastrom μείον 50%, στα στρώματα της Mediastrom μείον 60%. Τρία τελευταία έχουν μείνει και αυτά σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχα το Σάββατο. Οπότε αν έχει αλλάξει κάτι και έχουν μείνει ακόμα λιγότερα, σας θέλω πάρα πολύ γρήγορους. Διότι οι προσφορές αυτές για τα εκθεσιακά μας και τα κρεβάτια της Mediastrom και τα στρώματα συνεχίζονται, αλλά σας είπα έμειναν τρία. Δεν έχει άλλα, αυτά είναι όλα και όλα. Οπότε σας θέλω πάρα πολύ γρήγορους να τελειώσουν και αυτά, γιατί από ό,τι ενημερώθηκα τα καινούργια που έρχονται είναι άστο, φάδερ, άστο. Τώρα design θες, πώς το λένε, στα στρώματα τεχνολογία θες, άστο, έχει πολύ ωραία πράγματα. Θα τα δείτε όλα προς το παρόν. Έχουν μείνει ελάχιστα. Α, το σήμα έπαιζε. Παίζει το σήμα, εντάξει.
0: Βέβαια θα παίξει το σήμα. Πάμε με David Guetta.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βυτσίου. Έπιπλο κύρου, παιδιά μου.
0: Έπιπλο κύρου.
1: Τελείωσα, φάδερ. Έλα, πάρε, βάλε, βάλε.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις. Έχουμε και μια δουλειά εδώ πέρα να κάνουμε. Δεν είμαι τυραμόλας.
1: Δεν μας βιάζει κανείς, κάντε μετά.
0: Πάμε, προχώρα.
1: Συγγνώμη, φροντίζω πήγες πριν.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, όπως το αξίζει τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, ελκύ, νευροπαθείς, τομείες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα, 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα δίνω πάντα από το Φροντίζω, που είναι το 2467 5061 91 και 6959 2241.
1: Τώρα που πήρες φορά μάστορα, παίξε τα χέρια, πήγαινα και στήριξη. Έλα.
0: Θα πάω στήριξη γιατί είμαι μάστορας. Δεν είμαι παίξε γέλαση.
1: Ακριβώς.
0: Και έχω σύμμαχό μου τη στήριξη. Το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Τεχνικό πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Μεταξύ άλλων και σιδηρικά εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία και πάρα πολλές μάρκες, είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολλής και είδη συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρολεμάν έδρανα τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσεις όλων των τύπων, χρώματα και γόλες από την Κράφτ και πολλές ακόμα εταιρείες, γιατί βάφουμε τώρα. Δεν αστειευόμαστε. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.

0: Πάμε throwback.
1: Είχαμε τον κύριο Γρηγοριάδη, τον Γιάννη όμως τον Γρηγοριάδη. Ακόμα δεν έχουμε μια ημερομηνία που θα πληρωθούμε. Δεν γνωρίζουμε πού κολλάει το θέμα κεντρικά. Έχουμε ακούσει ότι μπορεί να πληρωθούμε το 27 για το 2023. Αυτό τελικά ευτυχώς δεν έγινε με τα μήλα. Φαντάζομαι μιλούσαμε για μήλα. Είχαμε μετά την κυρία Μαλέα μαζί με τον κύριο Παπαϊωάννου. Η κυρία Μαλέα μας έλεγε ότι κάθε φορά που πάμε να πούμε τα κακό κείμενα της περιοχής, δεχόμαστε μια επίθεση, λες και δεν είναι αυτός ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Από την άλλη, είχαμε τον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος μας έλεγε ότι δεν υπογράφουν οι υπάλληλοι και οι δικοί μας υπάλληλοι γεωπόνοι. Είχε γίνει πολύ μεγάλος ντόρος πέρυσι με τα μήλα, από ό,τι καταλαβαίνω. Είχαμε επίσης τον κύριο Νικολόπουλο. Ο κύριος Σαββόπουλος έκοψε δύο δρόμους κομβικής σημασίας.

0: Ενώ ακούμε την αγαπημένη μας Γκαμπριέλα. Γκαμπριέλα, ωραίο, ωραίο όνομα. Λοιπόν, μαζί μας πάντα είναι.
1: Μαζί. Θα μας πας λίγο αμπελόκηπος, ρε φάδερ. Πήγαινε μας, ρε, στους κοντοχωριανούς να περάσουμε ωραία.
0: Κοίταξε, είναι δύο μέρες. Μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε λίγο, γιατί ο καιρός μας τα έκανε μαντάρα.
1: Δεν πειράζει, γούρι, γούρι, καλύτερα αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι. Ε, πώς το είπες?
1: Όχι, άντε ρε, πες τη διαφήμιση να τελειώνω. Δεν μπορώ άλλο σήμερα. Πώς το είπα? Μιλάω. Θα μ' ακούσει ή όχι? Α, όχι, ούτε τώρα μ' ακούς. Πάντα, είσαι καλά?
0: Θα συνεχίζεις δηλαδή? Το συνεχίζεις?
1: Θα συνεννοηθούμε σήμερα?
0: Όχι, δεν θα συνεννοηθούμε σήμερα.
1: Ωραία, αφήνουμε.
0: Μπορείς να φύγεις.

Πάμε λοιπόν Αμπελόκηπος, Παρασκευή 29 Μαΐου. Έχουμε χαλκινομάνια στο δημοτικό σχολείο και φυσικά έχουμε και χορευτικά συγκροτήματα. Το Σάββατο έχουμε Παναγιώτη Ντύμψιο, επίσης στο σχολείο και χορευτικά συγκροτήματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πέλσης Αμπελοκήπων σας περιμένει για τις γιορτές του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά και για τον Άγιο Νικόλαο αυτή την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαΐου. Δεν το χάνουμε με τίποτα, ελπίζοντας ο καιρός να είναι πραγματικά εξαιρετικός.

0: χαιρετήσω τον Στέφανο και να πάμε και στο Your Look.
1: Κουκλάρες μου, πάμε για ψώνια, πάμε Your Look. Έχει έρθει όλη η νέα η ανοιξιάτικη συλλογή. Έχουν έρθει τα πολύ ωραία μας τα μπλουζάκια, τα πουκαμισάκια μας που τα αγαπάμε πολύ την άνοιξη. Έχουν έρθει τα τζιν μας τα παντελόνια. Έχουν έρθει τα πανοφόρια μας που φέτος έχουν διαλέξει πάρα πολύ ωραία πανοφόρια τα κορίτσια. Θα δυσκολευτείτε πολύ να διαλέξετε. Έχουν έρθει και τα τζιν μας. Έχουν έρθει όμως, είναι πια ολοκληρωμένη και η συλλογή μας γάμος βάφτιση για φέτος. Γιατί λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες. Κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου, δύο-δύο αγαπημένες παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look και yourlook.gr.
0: Πάμε σε κάποιες διακοπές που έχουμε την Πέμπτη, όπως μας ενημερώνει εδώ ο ΔΔΕ. Πέμπτη και από 7.30 μέχρι 2.30, χωρίς ρεύμα, ο Γαύρος, ο παλιός οικισμός. Εν τω μεταξύ, επίσης την Πέμπτη, διακοπή πάλι στο Γαύρο 1 με 2.30 στο νέο οικισμό, στην βορειοανατολική πλευρά του οικισμού. Αυτά για να είστε ενημερωμένοι στον Γαύρο τι θα συμβεί στο χωριό σας, χωρίς ρεύμα, αυτή την Πέμπτη. Μαζί μας και το φροντιστήριο Αιχμή.
1: Ναι, είμαστε σε περίοδο εξετάσεων και η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Οπότε πάμε Αιχμή, διότι αυτό το διάστημα έχουμε τα επαναληπτικά μας μαθήματα για τις εξετάσεις. Για όλες τις τάξεις ξεκινούν και τα γυμνάσια με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παράλληλα, εκτός από τα επαναληπτικά μας μαθήματα, έχουμε και τις εγγραφές για τα θερινά τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: Πράξη Αγία Αιμοδοσία, έχουμε και μια πρόσκληση πέρα από το τι γίνεται σήμερα. Έχουμε μια εκδήλωση, ύμνο στον εθελοντισμό και στην αλληλεγγύη, το Σάββατο που μας έρχεται 30 του μήνα, 7 η ώρα το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο του Άργους. Ένα νέο βιβλίο ανοίγει για πρώτη φορά τις σελίδες του και η παρουσίασή του θα γίνει διαδραστικά με θεατρικό δρόμενο, ζωντανή μουσική και τραγούδια με σχετικές ενημερώσεις. Πράξη Αγία Αιμοδοσία, για αυτό το νέο βιβλίο που συμμετέχουν ο Λογραφικός Όμιλος Αργέστε, ΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Άργους και το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Και χορηγός επικοινωνίας είναι και ο σταθμός μας.
1: Στο πολιτιστικό του Άργους.
0: Πολιτιστικό του Άργους. Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, την ώρα την είπα.

0: Καιρός για σύμπλευση.
1: Πάμε στη σύμπλευση στο πιο σύγχρονο γδύβι στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467-084-555.
0: Έχουμε και μια διαμαρτυρία από τον κύριο Κασαπίδη, θεωρώντας άδικη την αντιμετώπιση της Δυτικής Μακεδονίας με την υποβάθμιση της υπηρεσιακής δομής του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπαγωγή του στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιωνίνων. Φεύγει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία και πάει ταξίδι στα Γιάννενα. Από εκεί θα είμαστε τώρα. Μισό λεπτάκι, γιατί όσο είχαμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ, προκόψαμε. Όλα τα ελαιόδεντρο εδώ φύτρωσαν. Ίσως έχουμε κάποια καλύτερη τύχη με τα Γιάννενα, ξέρω εγώ τι να πω. Πάντως ό,τι φεύγει δεν είναι για καλό. Αλλά ό,τι φεύγει και δεν ξανάρχεται από ό,τι καταλαβαίνω. Μαζί μας και Γέρμας Φάρμ, το πεντανόστιμο μικροπωλείο μας στην Νέα Λεύχη, με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων Super K, τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι Γερμας Φάρμ, εγγύηση με κλειστά τα μάτια. Είναι όλη δυνατή ομάδα. Ο Σάκης, καλημέρα στο χασάπι της καρδιάς μας. Είναι η σιδερένια η Αγνή. Είναι ο χειρουργός μας, 89ΑΕΣΟ. Είναι η όλη ομαδάρα που θα σας δώσει και για την κάθε μέρα, αλλά και για την γιορτή του Αγίου Πνεύματος που έρχεται με φόρα αυτή τη Δευτέρα. Προμηθευόμαστε τα καλύτερα, να περάσουμε καλύτερότερα. Για κάθε μέρα, για κάθε γιορτή, το Γέρμας Φάρμ είναι εκεί. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810. Όπως και το Γιώργ Θέο.
1: Γιώργ Θέο μαζί μας. Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει. Γιώργ Θέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιώργ Θέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δυσποιό, είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων, στριβούμε για Άργους από τον Παλιό και θα το δούμε μπροστά μας. Τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας 85 700, μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorktheokastoriás.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Όχι, στη θεατρική ομάδα φοιτητών Καστοριάς με την υποστήριξη του θεατρικού ορισμού Difference, αν το λέτε σωστά, παρουσιάζει την ετοιμιγορία βασισμένο στο έργο «Οι 12 ένορκοι» στο Ολύμπιον, μόνο για 3 παραστάσεις. Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου. Πάντοτε και κάθε χρόνο η θεατρική ομάδα φοιτητών παρουσιάζει ένα έργο σε περιορισμένες παραστάσεις. Θα έρθει και η άλλη εβδομάδα, θα πούμε πολλά περισσότερα και λογικά θα έχουμε και τα παιδιά εδώ και τους συντελεστές να μας μιλήσουν για τη φετινή τους δουλειά. Η ετοιμιγορία φέτος από τους φοιτητές μας στο Ολύμπιον 5, 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί μας και Σκούρας.
1: Πάμε, ναι, πάμε και Σκούρα, πάμε να νιώσουμε έτσι λίγο καλοκαιράκι. Φύγαμε για κατασκηνώσεις Σκούρα, ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν μέσω των προγραμμάτων. Της ΔΥΠΑ λήγει σήμερα, καθίστε να σας πω λίγο ημερομηνίες και για τα υπόλοιπα. ΔΥΠΑ λήγει σήμερα. Έχουμε τις επόμενες προθεσμίες, καταληκτικές προθεσμίες πάντα. Η ΔΟΕΗ εκπαιδευτική, 29 Μαΐου, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 31 Μαΐου, ΑΔΜΙΕ 10 Ιουνίου και ΔΕΗ 13 Ιουλίου. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει Σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα τμήματα, διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι μαζί φέτος, 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 έως 31 Αυγούστου, προλάβετε λοιπόν γιατί οι θέσεις θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 93 32 25 και καλό καλοκαίρι.

Λέγαμε για διακοπές την Πέμπτη. Υπάρχουν και άγιο αύριο Τετάρτη διακοπές από τις 7.30 μέχρι τις 10. Σταυροπόταμος από είσοδο σχισμού έως εκκλησία. Πάντα στο Σταυροπόταμο από 9 μέχρι 11 από εκκλησία και πάνω. Από 11 μέχρι 12.30 στα αρδευτικά ανάμεσα από γήπεδο και το ΕΒ Βασιλιάδας. Από 12.30 μέχρι 1.30 πάντα Σταυροπόταμος, αντλιοστάσιο δίπλα από το γήπεδο. Επίσης, για το διάστημα από 1.30 μέχρι 2.30 Σταυροπόταμος, από αρδευτικά μέχρι το ΕΒ Σταυροποτάμου. Αυτά

0: Γιώργος Σταγκίκας και Ότικα Ιν πάντα στην παρέα μας.
1: Και οι προσφορές συνεχίζονται στην Ότικα Ιν Σταγκίκας Γιώργος και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ήλιου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, να μην κάνετε πραγματικά καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και έκανε ένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει, Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

Λέγαμε νωρίτερα για τον θάνατο του Εμμανουήλ Τριχάκη. Βλέπουμε ότι έχει βγάλει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς συλληπιτήριο μήνυμα σε έκταση συνεδρίασή του. Εκφράζει τη λύπη του και τη βαθιά ειλικρινή συλληπιτήρια προς την οικογένεια του εκλειπώντος.

Είμαι Εκτέλ Καστοριάς και ταξιδεύουμε παντού, Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα. Πάμε και με τουριστικό γραφείο του Εκτέλ Καστοριάς σε όμορφες εκδρομές και μονοήμερα και μέσα στο καλοκαίρι. Κάθε φορά που βγαίνει και μια εκδρομή είμαστε πάντα εδώ για να σας την υπενθυμίζουμε και να κλείνετε πρώτη και τη δική σας θέση. Την καλημέρα μας και σήμερα σε όλα τα παιδιά του Εκτέλ, στα γραφεία και στους οδηγούς μας.

0: 16 και 7 Ιουνίου έχουμε και το 12ο τουρνά παλεμάχων εδώ στην Καστοριά. Συμμετέχουν πάρα πολλές ομάδες. Και έχουμε και από Ελλάδα, έχουμε και από Ισπανία, από Σερβία και από Αλβανία. Οπότε φίλοι του ποδοσφαίρου και όσοι θέλουν να δουν έστω και ποδοσφαιριστές μιας μεγαλύτερης ηλικίας να αγωνίζονται, παρακολούθηση των αγώνων είναι δωρεάν της καλώς. Μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα παιχνίδια που θα γίνουν σε αυτό το 12ο τουρνά παλεμάχων Καστοριάς 5, 6 και 7 Ιουνίου στο γήπεδο της Μεσοποταμίας. Παρασκευή 5, Σάββατο 6. Και Κυριακή 7 Ιουνίου. Πάμε και στην επόμενη γραμμούλα. Γεια σας. Ναι.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά. Η τελευταία ώρα είναι φάρμα. Ζάχαρη. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, πάμε λίγο και στην 316. Την εταιρεία που ασχολείται με το εξοικονομώ, με την αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα, zero fade in net billing, αλλά και με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, ασχολείται και με τα θερμοκήπια. Αν κάτι από αυτά είναι στα μέσα σχέδιά σας, με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία, χτίζουμε μαζί σας το μέλλον σας σήμερα. Στην Κολοκοτρώνη 4Β, ο Γιώργος Αναστασιάδης και όλη η δυνατή του ομάδα. 69 32 30 79 09. Πέντε λεπτά το τελευταίο μας διαλυματάκι και επανερχόμαστε για τα τελευταία 30 λεπτά της εκπομπής.
2: Your husband is coming.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Antennas FM 93,6.

0: Επιστρέψαμε για την τελευταία μας στροφή. Ο Στέφανος λέει ταξιδεύουμε με κτέλ. Η κόρνα πού είναι, ρωτάει η κυρία
1: Μίμη.
0: Άντε μπράβο. Αυτό και αυτό. Ούτε κόρνα είχαμε, ούτε σπινιάρισμα. Εν τω μεταξύ.
1: Επειδή αισθάνομαι ότι σε διακόπτω, όχι τίποτα άλλο. Σε διακόπτω, λέω, και θες να σπινιάρω. Αν θες να σπινιάρω, να σπινιάρω.
0: Για σπινιάρω να δω. Για δέσιμο, για δέσιμο.
1: Δεν μπορώ.
0: Προχωράμε.
1: Δεν μπορώ, δηλαδή. Πάμε, Φαντίδη.
0: Τώρα θα πέσω κάτω από την πείνα.
1: Α, γι' αυτό είσαι έτσι.
0: Πολύ.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Πολύ. Πάω για ψωμάκι, πάω για μπουκίτσες, σαντουιτσάρες. Πάω για... Τι έχει τώρα άλλο εκεί, ωραίο. Καμιά πιτσούλα να έχει μάλιστα. Εκείνες κάτι ωραίες που βγάζει κάτι χωριάτικες πίτες, κάτι... Πώς το λένε, κύριε. Σπανακοτυρόπιτες, φοβερές. Πάμε και για γλυκάκι. Παγωτάκι όμως επίσης έχω.
1: Καινούργια παγωτομηχανή.
0: Ήρθαν οι ζέστες. Θα καεί ο τόπος. Δροσιζόμαστε μέρα νύχτα στον Ιφαντίδη. Αθανασίου 242. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας. Χιλιόδεντρο. Και είμαστε και στο Ανθοπολείο Χλώη.
1: Θα πάμε και Ανθοπολείο Χλώη. Με τέτοιο καλό καιρό έχει αρχίσει να έρχεται, να πλησιάζει ο καιρός που θα καθόμαστε λίγο έξω, σε αυλές και μπαλκόνια. Ό,τι έχει ο καθένας μας καλό είναι. Να το στολίσουμε όμως πρέπει ό,τι έχουμε. Να βάλουμε ωραία λουλουδάκια εξωτερικού χώρου που θα βρούμε στο Ανθοπολείο Χλώη, να δώσουμε ωραία χρώματα. Να πάρουμε και τα κεριά μας από Noble Senses, να μας χομυρίσει ο τόπος. Και εκτός από όλα αυτά. Ξέρω ότι εσείς που αυτό το διάστημα κανονίζετε γάμους και βαφτίσεις, έχετε τα άγχη σας, ρε παιδί μου, και εγώ θα σας απαλλάξω από αυτά, δηλαδή όχι εγώ προσωπικά, τα παιδιά στο Ανθοπολείο Χλώη. Όσοι κλείσετε το στολισμό του γάμου ή της βάφτισής σας, τώρα, μέχρι το τέλος Μαΐου, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου, έχετε έκπτωση μείον 20% σε όλο το πακέτο του γάμου και της βάφτισης του στολισμού σας. Είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος, το 2026, είτε του χρόνου, το 2027. Είτε το 2027 λοιπόν, είτε του χρόνου, είτε φέτος.
0: Πάμε καλά.
1: Θα πέσω, τι να κάνω, μην πέσω κιόλας.
0: Γιατί κουνιέσαι πέρα εδώ.
1: Γιατί δεν με βόλευε το πόδι μου. Και αυτό πειράζει. Τώρα το έβαλα όπως έπρεπε. Λοιπόν, μείον 20% μέχρι και την Κυριακή ισχύει η προσφορά. Επαναλαμβάνω, είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος, είτε του χρόνου, το 2027, μείον 20%. Αρκεί να πάτε μέχρι και την Κυριακή, 31 Μαΐου. Ανθοπολείο Χλώη στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο
0: 24670-27-365. Μας πήρε ο κύριος Εμμανουηλίδης νωρίτερα. Εκτός από τη Μεσοποταμία θα γίνονται αγώνες και για την Καστοριά. Όταν θα έχουμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα, θα σας τα λέμε για αυτό το τουρνουά των παλεμάχων εδώ. Κανονικότητα ποιοι αγώνες θα γίνονται εδώ και ποιοι αγώνες θα γίνονται στη Μεσοποταμία. Ωραία, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, πάμε. Και αφού είμαστε εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Χλώης, να πάμε και λίγο φούντου κλιν. Γιατί έχουμε καινούριο κατάστημα Pepco λοιπόν στην Καστοριά και το επισκεπτόμαστε όσο πιο συχνά μπορούμε, γιατί θα βρούμε τόσο χρήσιμα πράγματα για το σπίτι μας, είδη σπιτιού και διακόσμηση. Θα βρείτε και πολύ ωραία διακοσμητικά, αλλά και πολύ χρηστικά πράγματα για την κουζίνα, για το μπάνιο, για τις αυλές μας τώρα που ανοίγει ο καιρός. Θα βρείτε πιάτα, θα βρείτε τέλεια πράγματα, να μην σας τα λέω, γιατί κρύβει εκπλήξεις το Pepco. Θα βρείτε και πράγματα για όλη την οικογένεια, πολύ ωραία παιχνίδια επίσης θα βρείτε για τα παιδάκια σας. Και τι δεν θα βρείτε. Καθημερινά λοιπόν από τις 10 το πρωί επισκεφτείτε κι εσείς το νέο κατάστημα Pepco σήμερα. Κιόλας.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά να πηγαίνουμε και στα διαγωνίσματα.
1: Σιγά σιγά, ναι, αλλά πρώτα πρέπει να σε πάω σε μια πολύ πολύ ωραία, σε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ που έρχεται αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου. Το Abrams Wine Festival επιστρέφει στην Καστοριά, όπως σας είπα, το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το κρασί, οι άνθρωποι του και οι ιστορίες πίσω από κάθε φιάλη συναντιούνται ξανά. Το Abrams Wine Festival επιστρέφει λοιπόν, μετατρέποντας την αυλή του Abrams σε σημείο συνάντησης για τον κόσμο του αμπελώνα, της γεύσης και της σύγχρονης κουλτούρας του κρασιού. Περισσότερα από 40 εινοποιοί από όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα παρουσιάσουν ετικέτες, ποικιλίας και νέες εινικές προσεγγίσεις μέσα σε ένα φεστιβάλ που φιλοδοξεί να ενώσει διαφορετικές κουλτούρες κρασιού σε μια κοινή εμπειρία. πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για όλο το διήμερο. Θα έχουμε γευστικές δοκιμές, να δοκιμάσετε όσα κρασιά θέλετε, παρουσιάσεις κρασιών, wine workshops, θα μάθουμε και πράγματα δηλαδή, και συναντήσεις με παραγωγούς για εσάς που σας ενδιαφέρουν και αυτά τα πράγματα. Φυσικά μια ολοκληρωμένη εμπειρία αφιερωμένη τόσο στους επαγγελματίες, όσο και σε όλους μας, σε εμάς, τους φίλους του κρασιού. Πεζόδρομος Ερμού λοιπόν, στο Άμπραμς, στο αγαπημένο μας Άμπραμς, θα έχουμε και μουσικές. Στο διήμερο, το Σάββατο θα έχουμε DJ Γιάννη Σταύρου για ένα 70s K-80s party, και την Κυριακή έχουμε live με τους Φιάσκο, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ελληνικό έντεχνο rock συγκρότημα. Abrams Wine Festival στην αυλή του Abrams, στην αγαπημένη μας Ερμού.

0: Για να το περπατήσουμε το πράγμα.
1: Λοιπόν, πάμε διαγώνισμα.
0: Άντε να δούμε.
1: 1707. Λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Είναι τα ορλοφικά. 1879. Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1930. Ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρύσει το Μάρτιο του 1940. Θα ιδρυθεί, συγγνώμη.
0: Τι είναι Μάρτιο. Το μελόδραμα, Έλενα.
1: Που μαζεύονται εκεί μαντραχαλάδες πάνω από έναν άρρωστο και τραγουδάνε. Ο άρρωστος είναι βαριά.
0: Είναι βαριά.
1: Είναι βαριά. Ο άρρωστος. Βαριά, βαριά, βαριά. Και δεν πάει ένας να φωνάξει ένα γιατρό. 1941. Ο στρατηγός Φρέιμπερκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. Είναι η μάχη της Κρήτης. 1969. Ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.
0: Τι έκαναν λοιπόν ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο?
1: Καθιστική διαμαρτυρία.
0: Κάθονταν στο κρεβάτι ξάπλα.
1: Και έκαναν επανάσταση, λέει τώρα αυτή.
0: Και έκαναν επανάσταση. Τέτοια επανάσταση να δεις πως κάνω κι εγώ.
1: Εκδήλωση για
0: κάθε
1: την ειρήνη.
0: Κάθε μέρα την κάνω την επανάσταση αυτή.
1: 1970. Γι' αυτό έλεγε πρωί-πρωί κάτι ο Δαμιανός για τη Γιώκο Όνο.
0: Τι έλεγε?
1: Να, ότι τον έφαγε τον Τζον Λένον. Τον κατέστρεψε.
0: Τον έφαγε.
1: Ναι. Αμά. Λέω κι εγώ, πού τη θυμήθηκε? Θα διάβαζε το σαν σήμερα κι αυτό.
0: Όπως κάνουν όλες οι γυναίκες στους άνδρες. Μάλιστα. Τους τρώνε.
1: Ναι. Να δω τι θα κάνετε χωρίς.
0: Χωρίς δεν γίνεται.
1: Α. 1900 θα είχατε πεθάνει από την πείνα αρχικά. 1975. Τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.
0: Υπήρχαν το 75 ναρκωτικά.
1: Πρώτη φορά μπήκαν. Α, τα ναρκωτικά αν υπήρχαν. Όχι, τα ναρκωτικά υπήρχαν και πολύ πιο πριν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά από γεγονότα.
0: Μάλιστα.
1: Πού να πάμε όμως τώρα? Άρχος οριστικό θα πάμε. House of Beauty θα πάω. Πριν συνεχίσω το διαγώνισμα, για να μου πείτε κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty η φροντίδα αυτή γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και η επαναληπτική συνεδρία που χρειαζόταν παλιά. Έχω και προσφορά για μαθήτριες αυτό το διάστημα για λίγες μέρες ακόμα. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ. Μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείας ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μασάζ το είπαμε, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας. Ξέρεις τι μου είπε ο κύριος Δέιος?
0: Μπα, πού είναι ο κύριος Δέιος?
1: Τώρα που το θυμήθηκα και λέω για το μακιγιάζ, γιατί τα συνδυάζω, μακιγιάζ και φωτογράφο, καταλαβαίνεις τώρα. Έχει κλεισμένα του χρόνου το καλοκαίρι.
0: Μακιγιάζ.
1: Όχι μακιγιάζ, ο κύριος... Φαντάζομαι και στο μακιγιάζ μένει το ίδιο. Γι' αυτό και το λέω να κλείνετε γύρω στα ραντεβού σας. Στη Μαρία την Κυρκότσογλου.
0: Έχει για του χρόνου γάμου.
1: Ο Δέος είναι φωτογράφος. Όχι, έχει. Κοντεύουν να κλείσουν οι ημερομηνίες. Γι' αυτό πρέπει να είστε γρήγοροι.
0: Και μετά λέτε ότι δεν υπάρχουν νέα παιδιά στην Καστοριά και δεν παντρεύεται ο κόσμος.
1: Λοιπόν, γρήγορα
0: στην Καστοριά. Δεν προλαβαίνουν οι φωτογράφοι και τα μακιγιάζ.
1: Γρήγορα στην Καστοριά. Να κλείνετε πολύ έγκαιρα τα ραντεβού σας. Πάρα πολύ έγκαιρα. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. V-Power και EMS είναι για σώμα που ζητούσατε κάτι για σώμα. Κάνει σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Είναι ιδανικό και για μικρές επιφάνειες, για τα μπρατσάκια μας, για τα γόνατα, αλλά εννοείται για κοιλιά, κυταρίτιδα, μπουτάκια, για όλα. Είναι και για πρόσωπο όμως, κάνει ανόρθωση προσώπου, έχει αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου. Ένα καινούριο μηχάνημα λοιπόν για πρόσωπο και για σώμα που είναι πραγματικά θαυματουργό. Δείτε τα αποτελέσματα, ορατά αποτελέσματα, δείτε και άλλες που το έχουν κάνει. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467 042 368. Πριν πάω στο διαγώνισμα. Ευκολούτσικο φαίνεται σήμερα, όχι και πάρα πολύ δύσκολο. Να πάω μέση Marvels. Σας είπα πριν για το Messi Play και λέω τώρα να σας πάω σε κάτι άλλο ωραίο που συμβαίνει στο Messi Marvels και αν θέλετε κι εσείς ένα πάρτι που τα παιδιά σας δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Πυλός, πάγος, άμμος, βρόσιμα υλικά, στερεά, υγρά και μαγικά, μη νευτόνια που αλλάζουν μορφή, Messi παιχνίδι για όλες τις ηλικίες με προσεγμένα υλικά και τη φροντίδα της Στέλλα Ζαντίδου, πιστοποιημένης Messi Play Facilitator, είστε ακριβώς στο σημείο, είστε στο Messi Marvels, Σαββατοκύριακα μόνο για γενέθλια στο Messi Marvels, οπότε κλείστε κι εσείς τώρα τη δική σας ημερομηνία. Και εσάς γρήγορου σας θέλω, γιατί ένα Σαββατοκύριακο έχουμε να κλείσουμε τις ημερομηνίες των γενεθλίων μας. Μητροπόλεως 47, ανηφορίζουμε Μητροπόλεως, αγαπημένη Μητροπόλεως, και για να κλείσετε την ημερομηνία σας και για τα παιδικά πάρτι στο Messi Marvels, καλείτε στο 24670-24639.
0: Ο Κώστας Βδαγιάννη εδώ μας στέλνει μήνυμα. Τμήμα Επιγόντων των Περιστατικών Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωνίων, 13 ώρες αναμονή για εισαγωγή. Και η αναμονή συνεχίζεται. Μπράβο.
1: Κώστα μαρκικά περαστικά.
0: Χατζικώστα μόνο. Φύγε από εκεί, πήγαινε στο άλλο.
1: Τώρα που το ξέρεις.
0: Εγγύηση.
1: Λοιπόν, πάμε γεννήσεις. 1700... Είσαι έτοιμος?
0: Πάντα είμαι έτοιμος.
1: Ναι. 1799. Αλεξάνδρ Πούσκιν.
0: Πούσκιν, συγγραφέας. Συγγραφέας ήταν ο Πούσκιν.
1: Ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος Ρώσος. 1924. Μίτσος Αλεξανδρόπουλος.
0: Το μόνο Μίτσο που ξέρω είναι το δικό μας.
1: Δεν είναι όμως αυτό που ήταν και αυτός. Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς.
0: Κάτσε, θα του έρθει τώρα καμιά τρέλα να γράψει κανένα βιβλίο.
1: Σίγουρα, θα γράψει κανένα βιβλίο αυτό. Το δικό σου το βιβλίο τι απέγινε, ρε φάδε?
0: Το βιβλίο το δικό μου, το φαγη μαρμάγκα.
1: Δεν θυμάσαι να το ξαναγράψεις. 1926, Miles Davis.
0: Miles Davis είναι τζαζίστας.
1: Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλά τα έχεις πάει, στο είπα, καλούτσικα είναι τα θέματα. Μάλιστα. Σήμερα δεν προχωράω άλλο προς το παρόν. Θα σε πάω και Αγκίστρι, γιατί η ώρα είναι που μας πιάνει. Μια πείνα, είπες και εσύ πεινάς.
0: Έλα Αγκίστρι, έλα να είχαμε στο... μια γάριδο μακαρονάδα. Με καθαρισμένη τη γάριδα.
1: Είναι καθαρισμένες οι γάριδες.
0: Ξέρω.
1: Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών.
0: Και τα μακαρόνια έτσι σβουριστά.
1: Ναι, ναι, έτσι, μέσα στο... Είναι το πιάτο μεγάλο, βαθύ. Και μεγάλο.
0: Και μπαίνει μέσα και με τακτοποιημένα τα μακαρόνια, δεν είναι όπως να είναι.
1: Και πάει και σαλτσίτσα. Και άμα ζητήσετε, εγώ ζητάω και λίγο έξτρα τριμμένο, τυράκι στη γάριδο μακαρονάδα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Μπράβο. Μ' αρέσει λίγο έτσι να έχει. Τι να σας πρωτοπώ τώρα. Θέλετε τα δημιουργικά πιάτα? Θέλετε τα κλασικά πιάτα, τις ψαρούκλες μας, τις πεντανόσιμες φρεσκότατες? Θέλετε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί? Κεμπάπ τόνου. Άμα δοκιμάσετε κεμπάπ τόνου, δεν θα θέλετε να φάτε άλλο κεμπάπ μετά. Σνίτσελ ξηφία. Τα καινούργια ζυμαρικά. Ζυμαρικά πάκερι που είναι σαν κανελόνια, αλλά μέσα με κρέμα γάλακτος, σολομό και κάπαρι. Φανταστικά πράγματα, ρε παιδιά, φανταστικά πράγματα. Ωραίος καιρός να καθίσουμε και στην αυλή μας, αλλά και ο εσωτερικός μας χώρος δεν πάει πίσω. Καθαρή και ωραία ατμόσφαιρα, φωτεινή. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός. Να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Για πάμε και παρακάτω.
1: Πάμε λίγο και στην Energon πριν συνεχίσουμε το διαγώνισμα.
0: Energon μελέτες κατασκευές και σας παρέχουν τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Στην Energon θα βρείτε τα πάντα για το αέριο. Από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και το μηχανολογικό εξοπλισμό και φυσικά τους γερμανικούς λέβητες υγραερίου και φυσικού αερίου από τη Wolf είναι ασύγκριτη τεχνολογία, η καλύτερη στην Ευρώπη. Βεβαίως πάμε και σε αντελίες θερμότητες, πάμε σε ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλων, ενεργειακά τζάκια και γελιακοί θερμοσυφώνες. Είμαστε η φιλιότητα των ίδιων και ο Μιχάλης Γοζλόπουλος που σας περιμένουμε στο 44104 και από κοντά στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.
1: Τέλεια, τώρα προχωράω θανάτους. Για να δούμε που είναι θάνατοι, τους έχασα. Λοιπόν, 1903, Μαρσέλ Ρενό.
0: Μαρσέλ Ρενό. Ρενό είναι ο Ρενουάλτ. Ο γνωστός.
1: Ρενουάλτ. Ο Ρενουάλτ.
0: Ρεναούλτ, μάλλον.
1: Ρεναούλτ.
0: Αφού τον λένε νερό, Ρενό, γιατί τα γράφουν τα αυτοκίνητα Ρεναούλτ.
1: Ιστορική ορθογραφία έχουν οι Γάλλοι, όπως έχουμε και εμείς οι Έλληνες.
0: Τι είναι η ιστορική ορθογραφία.
1: Είναι, δεν διαβάζεις ό,τι βλέπεις.
0: Κακώς.
1: Διαβάζεις ότι.
0: Στην αρχαία Ελλάδα έλεγαν ότι έγραφαν.
1: Ναι, στη Νέα Ελλάδα όμως έχουμε ιστορική. Κακώς. Έχουμε και εμείς το ίδιο με τους Γάλλους. Όπως και οι Άγγλοι. Και αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα που δεν αλλάζει και η ορθογραφία δική μας.
0: Σόπα.
1: Ότι από τις γλώσσες που είναι έτσι πολύ δυνατές,
0: ναι,
1: δεν έχουν διορθώσει την ορθογραφία τους ούτε αυτοί. Δεν τα έχουν κάνει, δηλαδή δεν την έχουν κάνει φωνητική. Μάλιστα. Την ορθογραφία.
0: Οπότε, Ρενό είναι ο άνθρωπος που έκανε τα αυτοκίνητα Ρενό.
1: Πολύ σωστά. Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της.
0: Ήταν και ραλίστας.
1: Ναι, της αυτοκινητοβιομηχανίας Ρενό. 1955, Αλμπέρτο Ασκάρι.
0: Ασκάρι, δύσκολο.
1: Το ξέρεις το Ασκάρι.
0: Δύσκολο, δεν είχε γεννηθεί.
1: Ως Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. Είναι αυτά τα μικρά που είχαν κάτι, σαν έτσι μόνο ένα
0: μπροστά. Τα ράλι, ναι, ναι. Τα λέγαμε. Μάλιστα, τα ράλι.
1: 1978, Κιβέλη.
0: Η Κιβέλη είναι ηθοποιός. Ήταν ηθοποιός
1: του θεάτρου και θεασάρχης.
0: Και θεασάρχης, ναι, γνωστή ηθοποιός.
1: Κιβέλη Ανδριανού. Κιβέλη βρήκες. Ρενό βρήκες. Μάιλς Ντέιβις βρήκες. Βρήκες και τον Πούσκιν. Δεν βρήκες τον Αλεξανδρόπουλο και τον Ασκάρη. Εντάξει, καλά. Καλά.
0: Θα μπορούσα και καλύτερα.
1: Θα μπορούσες και καλύτερα. Δέκα. Εντάξει.
0: 936. Είπες 16. Άκουσα καλά.
1: Θα μπορούσα και 17. Θα μπορούσα και 17, αλλά επειδή με ενευρίασε.
0: Το πες πολύ. Εγώ δεν σε ενευρίασα. Συνευρίασε χωρίς λόγο.
1: Δεν ενευρίασε χωρίς λόγο. Μιλάω και δεν με.

0: Πάμε για φινάλε.
1: Πάμε σιγά σιγά για φινάλε με κουφώματα Smiles που είναι μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες, μην μας φάνε τα κουνούπια τώρα καλοκαιριάτικα κυμήγες. Και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία Smiles. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 2467081944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smiles.gr.

0: Τελειώσαμε.
1: Θα κλείσουμε με μια μουσική πρόταση για τους ακροατές μας, έτσι πάρα πολύ ωραία. Με την Βόλτα, και συγκεκριμένα τη Βόλτα της Βιολέτας Ίκαρη και του Μανώλη Ανδρουλιδάκη, που έρχονται στην Καστοριά το Σάββατο 6 Ιουνίου και συγκεκριμένα στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Στις 9.30 ξεκινάει αυτή η Βόλτα. Η Βιολέτα τραγουδά μπαλάντες και βουρκώνεις. Νησιώτικα και σε ξεσηκώνει. Ο Μανώλης από την άλλη, με μία κιθάρα μόνο, σε κάνει να ξεχνάς τις καλύτερες ορχήστρες με μία κιθάρα. Με πρωτότυπες διφωνίες λοιπόν, με ιδανικές μουσικές επιλογές από εμβληματικά γνωστά τραγούδια, σμιλεμένα παραδοσιακά και σημερινά αγαπημένα, με το χιούμορ, την καλή διάθεση και την αγάπη τους, το ελληνικό τραγούδι βρίσκεται στα καλύτερά του. Βιολέτα Ίκαρη και Μανώλης Ανδρουλιδάκης, μία καλλιτεχνική παρέα που θα ήθελες να είναι η παρέα σου. 9.30 λοιπόν στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα εδώ στην Καστοριά. Η προπόληση έχει ξεκινήσει και μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια από το Εν Καιρό και από το βιβλιοπωλείο Πάπυρος, αλλά ακόμα και τηλεφωνικά μπορείτε να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας στο φίλο μας το Ζήση τον Πίτα, γιατί όλα αυτά είναι υπό την αιγίδα της PR Entertainment φυσικά.
0: Τελειώσαμε.
1: Αυτά.
0: Πρώτα ο Θεός, αύριο Τετάρτη.
1: Α, μεσιάζουμε εβδομάδα.
0: Και...
1: Τετάρτη.
0: Α. Ελπίζουμε με καλό καιρό, ελπίζουμε να κάνετε τα σχέδιά σας για την...
1: Λες να πάει κόσμος τριήμερο.
0: Πιστεύω θα πάει.
1: Να βάλω πόλ.
0: Να βάλουμε πόλ αύριο, αν έχετε κλείσει τριήμερο και πού.
1: Και πού.
0: Έχει αξία. Θα πάτε κάπου ορεινά ή θα πάτε κάπου...
1: Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα το αποφασίσει λίγο τελευταία στιγμή, γιατί οι προγνώσεις είναι μια έτσι, μια αλλιώς.
0: Πάντως... Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αμείβεται καλά από ό,τι βλέπω εδώ, όπως μας στέλνει και η Ζήνα.
1: Α, μήπως να κάτσω, αφού θα είμαι εδώ. Εγώ δεν θα πάω πουθενά. Εδώ θα είμαι.
0: Και τη Δευτέρα εδώ με την Έλενα.
1: Άμα είναι να με πληρώσει παραπάνω.
0: Από την Έλενα, όχι, θα καθίσετε μια φορά και εθελοντικά. Μια μέρα για το μαγαζί.
1: Πώς θα κάνω, πώς θα κάνουμε εθελοντικά σε αυτό το μαγαζί.
0: Μια μέρα για το μαγαζί. Πάντα δούλευαν οι εργάτες μια μέρα για το μαγαζί.
1: Εγώ έχω δουλέψει πολλές μέρες.
0: Από μένα και την Έλενα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Η Καστοριά αλλάζει πρόσωπο. Οι πλατείες γεμίζουν ζωή. Μια νέα δημοτική βιβλιοθήκη και ένας σύγχρονος χώρος εκδηλώσεων ανοίγουν για όλους, για να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε, να συναντιόμαστε. Αστική αναζωογόνηση Δήμου Καστοριάς. Χτίζουμε σήμερα την Καστοριά του αύριο.
6: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
10: Εδώ τα ακούς.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και τις επόμενες δύο ώρες είστε εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχουν νέες κυκλοφορίες από Martin Garrix με Ed Sheeran, Gracie Abrams και MK. Επίσης θα πάμε 31 χρόνια πίσω στο 1995 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Playman, Marasi και Eleni Fureira στο Tulum.

0: τελευταία συνεργασία για τους δικούς μας Playmen ήταν το Tulum στο New Music Show και από τώρα στον Martin Garrix και τον Ed Sheeran, οι οποίοι κυκλοφόρησαν επιτέλους επίσημα τη συνεργασία τους. Η ιστορία αυτού του τραγουδιού είναι απίστευτη. Garrix και Sheeran συναντήθηκαν μετά από μια νυχτερινή έξοδο στο Άμστερνταμ το 2014 και κλείστηκαν σε ένα στούντιο στο Nashville. Το κομμάτι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ultra Music Festival το 2015, αλλά λόγω νομικών κολλημάτων ανάμεσα στις δισκογραφικές τους εταιρείες έμεινε στα συρτάρια για πάνω από μια δεκαετία. Τελικά, με αφορμή τα 300 γενέθλια του Martin Garrix πριν από λίγες μέρες, οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες και πλέον στενοί φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το καλύτερο δώρο στους φανς τους. Το βίντεο κλιπ περιλαμβάνει backstage υλικό, clips και φωτογραφίες από τη ζωή και την φιλία των δύο καλλιτεχνών τα τελευταία 12 χρόνια. Πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey, it's Martin Garrix and you are listening to John on New Music Show. Stay.

Madonna και Sabrina Carpenter με το Bring Your Love στο New Music Show και πάτε τώρα στο Hit The Wall, το οποίο είναι το πρώτο single από το τρίτο άλμπουμ Daughter From Hell της Gracie Abrams, το οποίο θα βγει στις 17 Ιουλίου. Σε σκηνοθεσία Ρενέλ Μεντράνο, το βίντεο κλιπ του τραγουδιού είναι μια σουρεαλιστική ματιά στον εσωτερικό κόσμο της. Η Gracie δήλωσε πως το Hit The Wall ξεκίνησε ως μια καταγραφή στο ημερολόγιο της κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περίοδου, γι' αυτό και οι στίχοι έχουν αυτή την τόσο μη, τόσο βιωματική αίσθηση. Εκτός από τη μουσική, η υποψήφια για Grammy ενερχόμενη star ονομάστηκε πρόσφατα πρέσβυρα του οίκου μόδα Chanel. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος και την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Antennas FM 93,6.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: New music show with Yanni Bouzika.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey,

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και όλο το καλοκαίρι θα ακούμε σίγουρα αυτό. Το νικητήριο κομμάτι για την Eurovision του 2026, Ντάρα από τη Βουλγαρία, Μπάνγκα Ράγκα. Και μετά το περσινό Summer Hit με τον Dior, ο Αμερικανός Mark Kitchen, ο γνωστός σε όλους μας MK, είναι έτοιμος για να κάνει θόρυβο και φέτος. Δεν χρειάζεται πια συστάσεις, αφού μετράει δεκαετίες επιτυχιών και remixes που έχουν γράψει ιστορία, με αποκορύφωμα βέβαια την παραγωγή στο Push the Feeling On των Nightcrawlers. Στο νέο του single Zone, επιλέγει να συνεργαστεί με την Βρετανίδα Poppy Bascop, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί στην απόλυτη vocalist για τους κορυφαίους DJs του πλανήτη. Το track δημιουργήθηκε με σκοπό να αναβιώσει την κλασική γεμάτη συνέστημα piano house των 90s και έχει ήδη χαρακτηριστεί ότι θα είναι το soundtrack του φετινού καλοκαιριού, τουλάχιστον στην Αγγλία. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Jennifer Lopez και David Guetta στο Save Me Tonight και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1995 όταν το Scatman του Scatman John ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα μείγμα από jazz skating, rap και house beats. Δημιουργήθηκε μέσα σε δύο μέρες σε ένα στούντιο στο Los Angeles και σύμφωνα με έναν από τους παραγωγούς έχει ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Το να τραγουδάει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος χορευτική μουσική είναι τόσο θετικό γιατί μας ενθαρρύνει να κάνουμε αυτό που θέλουμε και ότι η ηλικία δεν έχει σημασία. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στην Αγγλία και μέχρι το 60 στην Αμερική. Ανέβηκε όμως στην πρώτη θέση σε χώρες όπως Αυστρία και Δανία. Βραβεύτηκε στα Echo Awards, ενώ το βίντεο ήταν υποψήφιο σε δύο κατηγορίες στα Billboard Awards. Το BuzzFeed το είχε στη λίστα του με τα 101 καλύτερα χορευτικά τραγούδια της δεκαετίας του 90. Το Scatman λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο σε Γερμανία, Γαλλία και Βέλγιο και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 31 χρόνια. I'm a

0: 6. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
7: Ο φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτους τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός John Wayne. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλοιο Odyssey που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλοι οι φίλοι όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
6: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτημο, Γιάννης Μπουτζίκας, και έχω μαζί μόλις τις νέες μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές σίγουρα και το Magnetic από Bowser. Και πάω τώρα στην Cooper Philip, η οποία έχει ως βάση το Los Angeles και έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό της μουσικής βιομηχανίας χάρη στην τεράστια φωνητική της γκάμα και τον απόλυτο έλεγχο που έχει πάνω στο υλικό της. Στο Love Me Not μας δείχνει την πιο όρημη και δυναμική της πλευρά. Οι στίχοι γραμμένοι από την ίδια μιλούν για τα παιχνίδια του μυαλού και της καρδιάς, για εκείνες οι σχέσεις που ισορροπούν σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην απόλυτη έλξη και την αβεβαιότητα. Τα τελευταία χρόνια η Cooper Philip πέρασε από πολλές μεταμορφώσεις και ένιωσε σαν να έβαλε τον εαυτό της σε πάυση μέχρι τη στιγμή που κατάλαβε ότι είναι πραγματικά έτοιμη να κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτή είναι η πρώτη της κυκλοφορία εδώ και πάνω από ένα χρόνο και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Stella Cole και αγαπημένο Stereo Queen στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Mind If I Stay ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ Monumental των Κατεμποστάνη. Επική ορχιστρική pop με ηλεκτρονικά σε ένα μαγευτικό αποτέλεσμα. Το project είχε βγάλει και δύο clips για το track. Πριν από το επίσημο είχε προηγηθεί ένα live video θέλοντας να δώσουν έμφαση στα εκπληκτικά φωνητικά της τραγουδίστριας Christina. Ήταν ακόμη μια μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία του Γκυλάμε και της παρέας του στη χώρα μας, η οποία τον έχει λατρέψει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.
1: Hi Greece, I am Guillaume from Kadi Bustani and you are listening to New Music Show with John.

0: Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος.
1: Hello, I'm Raluca, and you're listening to my new single, Queen in Puerto Rico, on the new music show with John.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτημα ο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του πλανήτη. Bad Bunny, Nueva Yol στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 26 Μαΐου 1997 οι C-Block κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους άλμπουμ. Οι ηχογραφήσεις για το General Population διήρκησαν ένα χρόνο και έγιναν στην χώρα τους. Το πρώτο και το πιο επιτυχημένο single του project από τη Γερμανία ήταν το So Strung Out, το οποίο είχε βγει λίγους μήνες πριν και μπήκε στο Top 10 σε αρκετά ευρωπαϊκά charts. Έκτοτε αναζητεί τη τύχη τους με τους ιδρυτές του project να θέλουν πια να επανέλθουν με άλλα brand name όμως. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. I'm so

και Homebreaker στο New Music Show και πατέρα τον Malik Harris που έγινε ευρύτερα γνωστό σε όλη την Ευρώπη μέσα από τη συμμετοχή του στη Eurovision το 2002 με το Rockstars. Τώρα κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι Lie to Me. Οι στίχοι γραμμένοι από τον ίδιο μιλούν για κίνησης περίπλοκες στιγμές στις σχέσεις όπου η αλήθεια πονάει τόσο πολύ που μερικές φορές προτιμάς ένα όμορφο ψέμα για να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Ο Malik Harris γράφει, συνθέτει και συχνά παίζει ο ίδιος σχεδόν όλα τα όργανα όπως κιθάρα, πιάνο και ηλεκτρονικά drums στις παραγωγές του, χρησιμοποιώντας ένα loop station στις live εμφανίσεις του. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα, Almost Monday και No More Regrets. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 2467043010. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλη. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219. Στο τηλέφωνο

0: καζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
7: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
8: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
7: Εθελοντισμός.
8: Συντονισμός.
7: Συνεργασία.
8: Αλληλεγγύη.
7: Ασφάλεια.
8: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
7: Ασκήσεις ετοιμότητας.
8: Έρευνα και διάσωση.
7: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
8: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών. Απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή. 2 με 4 το μεσημέρι. Φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Αντένες 936. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
5: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikou.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τρεβάς.
3: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: εμάς.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
11: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
12: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργείων. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
7: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στη Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Ο φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτους τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός John Wayne. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλοιο Odyssey που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλοι οι φίλοι όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 93 και 6. Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα. Και τα αγαπημένα του χθες.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Ώρα Αντένες 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas.

Άνοιξε τον Αντένες 93 και 6.